0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Comedy Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι οι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν
2: λίγο
1: πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: αυτό.
2: Δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο, γιατί, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα. Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Keys FM. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας?
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππού, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά, α πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν
2: λίγο
1: πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο
2: γι' αυτό.
1: Πολύ
2: δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections, στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά φώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα,
0: καλό χειμώνα.
1: Καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kissene 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Αχ, παιδιά, τι μας βρήκε μαγιάτικα.
0: Παιδιά, ο Μάης μας το φύλαγε. Από το Δεκέμβρη το περιμέναμε, ο Μάης μας το αμόλυσε.
1: Έχουμε, λέει, μαγιάτικα χιόνια.
0: Α, εσύ λέγονται μαγιάτικα.
1: Πρωτοφανές το φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ωραία, το μαγιάτικο το χιόνι.
1: Πήγαν οι άλλοι στην Πάρνηθα να πιάσουν το Μάη και πιάσανε το χιόνι.
0: Αυτό. Παιδιά, τι γίνεται, δεν πειράζει. Θα ξεχειμωνιάσουμε παρέα από ό,τι φαίνεται με τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
1: Και να σας πω λίγο κάτι. Είναι αυτά που καλά να πάθουμε, που θα λέγαμε, διότι είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Ακριβώς.
1: Έχει μεταφερθεί ο χειμώνας. Όταν το Νοέμβρη έχεις καλοκαιρία, αντιστοίχως το Μάιο θα έχεις κακοκαιρία.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, δηλαδή
0: έχει
1: είναι
0: δίκιο.
1: Η κατάστασή μας η θελέστα και παθέστα.
0: Έτσι. Εμείς θέμε τώρα... που δεν προσέχουμε το περιβάλλον, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Και τώρα πάρτε να έχετε. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, θα λέμε στα παιδιά μας. Πρωτομαγιά κάναμε το πρώτο μπάνιο.
0: Μπράβο, πρωτομαγιά.
1: Τώρα ξανακατεβάζουμε χειμωνιάτικα, γιατί εμείς κάποιοι προκομμένοι τα είχαμε φυλάξει.
0: Το Μάη το πιάσατε τουλάχιστον.
1: Παιδιά, εγώ κάτι έπιασα σε Μάη. Έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάτι βρεγμένες μαντιλίδες.
1: Βρεγμένες ήταν, λέξε ξεκάθαρα. Δηλαδή, για να τις βάλω στο αυτοκίνητο, έστρεψα από κάτω σακούλες για να τις βάλω.
0: Αυτό.
1: Αλλά έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο Στεφάνι φέτος.
0: Μπράβο, Βίτα.
1: Να είναι καλά η Αριέτα που μας φιλοξένησε εκεί στο εξοχικό τους και μαζέψαμε κρίνα, κάτι άλλα μόβ, λουλούδια, κάτι πολύ ωραίες. Ναι, ναι, ήταν πολύ όμορφα, αλλά ήταν χειμωνιάτικα. Ήταν με τζάκι. Μέσα τζάκι.
0: Η πασέτα όμως το τζάκι έπαιξε μπαλίτσα, φαντάζομαι.
1: Είχε αντικριστιέρα από δίπλα για όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων η κατάσταση ήταν τζάκι μέσα.
0: Η Αριέτα δεν μας είχε καλέσει μια φορά όλους παρέα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Να το πάμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά ήταν αυτό. Μέσα τζάκι, έξω.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Έξω χειμώνας. Δεν πειράζει, παιδιά. Έρχονται και καλύτερες μέρες.
1: Έρχεται το καλοκαίρι μπροστά είναι. Θα ψηθούμε.
0: Μην ξεκινήσουμε με γκρίνια. Ξεκινάμε την εβδομάδα όπως πρέπει. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Θα σας πάω στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μας λέει τι ελληνικά ξέρει εκείνος και ποια λέξη αφιερώνει στη γυναίκα του.
0: Οπα.
1: Έχω σήμερα Eurovision, τι να σας πω, τα πάντα της Eurovision. Και έχω και πλανητάρχη, όχι τον Donald Trump, τον άλλο, το δικό μας.
0: Και θα δούμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία του τραγουδιού.
1: Ο οποίος εμπλέκεται με τη Eurovision.
0: Τάσου Μπουγά με το τραγούδι «Φέρτο μου». Πολύ βασικό.
1: Και αν υπάρχουν.
0: Αυτό.
1: Γιατί ξεκινάμε και από το. Αυτό είναι βασικό.
0: Ας ξεκινήσουμε με το αν υπάρχουν.
1: Ναι, δηλαδή. Έχω τώρα εδώ ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ξέρω καν να το πω. Τέλος πάντων, έχω έναν Έλληνα, προφανώς πλούσιο, που αγόρασε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ένα αυτοκίνητο που θα μας πεις εσύ ποιο είναι, γιατί δεν ξέρω καν να το διαβάζω.
0: Να,
1: U9 Extreme, δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, θα σας τα πει ο Μιχάλης λίγο αργότερα αυτά.
0: Μετά.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στην Κίσαμο, που κάνει εγγένεια φέτος το οίκος Κίσαμος. Ένα τεραστίο διαστάσεων. Θα μας πεις εσύ.
0: Τα ξέρω.
1: Έχω παιδιά Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος κάνει δηλώσεις ότι θα ήθελε παιδιά. Λέω στην Αθηνά ότι εκείνη είναι η γυναίκα και θα σεβαστώ τη δική της απόφαση. Θα δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί με αυτό το ζευγάρι.
0: Να το.
1: Θα δούμε λίγο τα καιρικά φαινόμενα στην πόλη μας, που υπήρξε χαλάζι, που είχαμε χιόνια, τι ακριβώς συνέβη. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε ποιο είναι το νούμερο ένα σουβενίρ που αγοράζουν πλέον οι travel experts. Διότι αλλάζουν τα γούστα, παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί το 0 στο χάρακα δεν είναι στην αρχή αλλά ένα τσικ μετά?
0: Για να έχει ένα αέρα να μην ακουμπάει την άκρη. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω.
1: Θα σε ενημερώσω εγώ λίγο αργότερα. Θα πάμε να δούμε λίγο τα μεγάλα ύψη βροχής, πώς έχουν βοηθήσει τους ταμιευτήρες της Κρήτης να γεμίσουν, παιδιά.
0: Θα έχουμε τέτοιο νερό, παιδιά, που θα το πουλάμε πλέον στο εξωτερικό.
1: Μην το γελάς.
0: Αυτό.
1: Είναι το μόνο που
0: θα πουλάμε και πάγο έτοιμο, διότι έχουμε κρατήσει και το χαλάζι.
1: Ναι.
0: Θα το πουλάμε και σε
1: πάγο. Έχω να δούμε και τι χαμός έγινε, παιδιά, στην Χερσόνησο και στις Γούβες, σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο.
0: Που άνοιξαν μαγαζιά.
1: Άνοιξαν μαγαζιά, άνοιξαν και πεζοδρόμια όμως.
0: Oh.
1: Και οδοστρώματα. Να, και έχει γίνει απόλυτος χαμός. Γιατί ήταν πολύ δυνατή αυτή η χαλαζόπτωση και η κακοκαιρία. Θα πάμε μέχρι την Ιγυρία, που είχαμε ένα πολύ κακό φεστιβάλ και θα δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί. Έχω και μάλια σήμερα, διότι έχουμε αναστηλωμένο μηνοϊκό ανάκτορο στα μάλια.
0: Οπα.
1: Και θα γίνουν εγγένεια, θα ανοίξει τις πύλες του και θα γίνουν κάτι τύπο εγγένεια, τέλος πάντων.
0: Να το.
1: Και θα δούμε ποιος θα έρθει και αν η αναστήλωση θα παραμείνει μετά τον ερχομό του.
0: Να τα.
1: Έχω. Θα πάμε Σιγκαπούριο, που έχω ένα 18χρονο Γάλλο και θα δούμε για ποιο λόγο κινδυνεύει. Τι έκανε δηλαδή και κινδυνεύει. Και θα πάμε και στον Άγιο Νικόλο, διότι είχαμε ένα κύριο που έκανε μπαντιλίκια με ένα 4x4 και θα δούμε πόσο του κόστησε αυτή η παράβαση.
0: Α, γιατί τον τζάκωσαν από την κατάλαβα.
1: Φυσικά για τον τζάκωσαν.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Κι 961, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου του 2026, 124η ημέρα του έτους. Ανατολή στις 6 και 24 λεπτά το πρωί, παιδιά, πουρνό-πουρνό. Ενώ στις 8 και 19 έρχεται η Δύση του Ηλίου, βλέπουμε ότι έχουν ήδη μεγαλώσει οι μέρες μας. Καιρός τους ήταν. Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών, παιδιά, η σημερινή. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στους πυροσβέστες, μια και το καλοκαίρι ξεκινάει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην έχουμε καμία πυρκαγιά, διότι δεν τη στέλνουμε καθόλου. Η μέρα του πολέμου των άστρων, Star Wars. Η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, με αργία σήμερα η σημερινή.
1: Α, ναι, ναι, έχουν αργία στην Αγγλία.
0: Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στην Λετωνία στις 4 Μαΐου του 1990 από τη Σοβιετική Ένωση. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάτσε να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, διότι...
1: Κάποιος εφευρέτης θα είναι.
0: Είναι συνθέτης και πιανίστας της jazz.
1: Είχαμε και Παγκόσμια ημέρα jazz προχθές.
0: Έτσι, από τα 50's. Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος, Ιλάριος ο Θαυματουργός, Μελδά Μάρτυρος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής, Πελάγιος, Ιλάριος, Μέλης, Μέλος, Μέλιος, Μέλια, Μελίτσα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Στη φίλη μας την Μπέλα πολλά φιλιά να στείλουμε για να της ευχηθούμε και αυτήν την χρονιά πολλά.
1: Είναι κανονική γιορτή.
0: Είναι κανονική γιορτή, παιδιά.
2: Η κυρία που σας έλεγα.
1: Δεν έχεις τα βουδάκι μπροστά.
3: Bonjour madame. Vous parlez français?
2: Oui madame.
3: Et moi je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, les escaliers, toilettes, very sexy, je m'en fous.
0: Αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν έχει σταυρό. Άμα γιορτάζουν οι παλαγίε, θα μα στείλουν. Κάτσε λίγο να δώσω το Viber. 6-9-70-8-88-9-61. Αν σε λένε Πελαγία και γιορτάζει, επιβεβαίωσε μα ότι είναι η επίσημη γιορτή σήμερα.
0: Μπορεί να το επιβεβαιώσει η Πελαγία και με ένα γλυκό. Να μας...
1: Α, με το γλυκό θα γίνει confirm καλύτερα η κατάσταση.
0: Αυτό, το confirmation έρχεται στο γλυκό, παιδιά.
1: Έχει
0: δίκιο
1: ο Μιχάλης. Μα πώ τα σκέφτεσαι, ρε παιδί.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Κάντε μία πέρασα εδώ από το κέντρο να μα δείτε. Θα έρθετε και θα ευχηθούμε, όχι τίποτα άλλο. Δεν θα είναι σκέτο.
1: Εννοείται, παιδιά.
0: Σε πολύ κόσμο μπροστά που το κάνει ακόμα πιο γκράντε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τα ηχθειοπολία Κανέλος, γιατί το φρέσκο το ψαράκι έχει όνομα. Κανέλος, τηλεοφόρο Κνωσού 224. Μπορούμε και στο χώρο του Κανέλου να απολαύσουμε τα φρέσκα θαλασσινά και ψάρια του. Κατευθείαν να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε να μας το μαγειρέψουν εκείνη την ώρα. Αλλά φυσικά αν είμαστε στο σπίτι και ετοιμαζόμαστε για φαγητό και βαριόμαστε να μαγειρέψουμε, ο Κανέλος, παιδιά, μας τα φέρνει στην πόρτα στο 28-12-25-11. Γρήγορα, άμεσα, ολόφρεσκα πεντανόστιμα και με τα καταπληκτικά φαγητά ημέρας που κάθε μέρα μας προτείνει κάτι διαφορετικό. Για να μπορέσουμε έτσι να τα απολαμβάνουμε χωρίς να κουραζόμαστε και να τρέχουμε, ειδικά άμα είμαστε και πολύ άσχολοι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Θρεπτικό νόστιμο φαγητό.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για να συνδεθούμε και με τα ταξικάντια, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι καλημέρα.
0: Καλό χειμώνα,
2: και καλό
0: παιδιά.
2: Χειμώνα.
0: Αμήν.
2: Καλό...
0: Με καλό να μας μπει ο χειμώνας.
2: Με καλό να μας βγει τώρα. Είμαστε στο βιές.
0: Ελπίζω να μην είναι μπαινοβιές μες το καλοκαίρι, διότι δεν θα μας αρέσει καθόλου σε εμάς που έχουμε εκδηλώσει σε εξωτερικούς χώρους. Δεν θα θέλαμε καθόλου.
2: Ναι, μωρέ, δεν νομίζω και εγώ, εντάξει. Θα το βρούμε, θα το βρούμε το καλοκαίρι.
0: Έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα για να κάνουν καλοκαιρινούς γάμους. Δηλαδή, αν έρθει τώρα να έχουμε εμείς εδώ καιρό χειμώνα, τον ήπιαμε που λέει και η κυρία η πολιτικός. Λοιπόν, για πείτε μας, κίνηση έχουμε.
1: Φουλ.
0: Γιατί?
1: Πες μου που θέλεις.
0: Θέλω στο γιόφυρο να μου πεις τι γίνεται.
1: Όχι, να μην πας.
0: Να μην πάω. Να πάω για Αγιανυχωστό.
1: Όχι, να μην πας, ούτε από εκεί.
0: Ούτε γονατιστός να κάνω τάμα.
1: Ούτε με τάμα. Και μην συζητήσουμε για την Κνωσού, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, στον Αγιανυχωστό και να θες να πας γονατιστός, υπάρχει πεζοδρόμιο, υπάρχει χώρος να περάσει.
1: Ένα πολύ λίγο, πολύ λίγο. Και στο πλάι
2: του. Ούτε καν.
0: Δεν υπάρχει
2: πεζοδρόμιο. Μόνο πάνω στη γέφυρα υπάρχει.
1: Το πόδι, το ένα πόδι μπροστά από το άλλο πόδι.
0: Αυτό. Και δεν έχει νεκροταφείο που να γίνεται δουλίτσα κατευθείαν. Γιατί θα σε πατήσει σίγουρα κάποιο. Αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται. Με ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Το Βενιζέλιο. Έχει ξεκινήσει η εφημερία του Βενιζελίου, κλειστή η Κνωσό, έτσι, με πολύ δύσκολο τρόπο θα περάσει.
0: Γονατιστή στην Κνωσό και εκεί έχει πεζοδρόμια τουλάχιστον.

0: κίνηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λόγω βροχής.
1: Είναι Δευτερούλα, παιδιά, και αρχή του μήνα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και οι υποχρεώσεις τώρα της αρχής του μήνα. Δημόσιες υπηρεσίες, ιστορίες και τέτοια.
2: Είναι λίγο τώρα.
1: Οπότε,
2: αλλά δεν νομίζω ότι σε έρθουν κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Σχολεία ανοιχτά.
2: Σκέφτονται ότι θα βρέξει και δεν πήραν τα μηχανάκια του.
1: Σωστό. Είναι αυτό και είναι. Αυτό, παιδιά, η βροχή.
2: Ο δαιμονισμένος ο αέρας που κάνει και κρύο, δηλαδή. Λίγο να έχει φυλάξει τα μπουφανάκια, δεν έχει και τι να βάλει.
1: Άκουγα προχθές ότι οι περισσότεροι έχουν βγάλει χαλιά, έχουν μαζέψει στο σπίτι τίποτα ετοιμασία για καλοκαίρι κτλ.
2: Κοίτα.
1: Και σου λέει πώς θα ξαναμαζέψει, θα ξαναβάλουμε.
2: Εγώ το χαλί δεν το έχω βγάλει γιατί δεν πρόλαβα, αλλά τα καλοκαιρινά τα έχω, τα χειμωνιάτικα τα έχω φυλάξει.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, ας πούμε τώρα στα παιδιά είχα ένα ζόρι τι να βάλω σήμερα, περίπτωση.
1: Ορίστε.
2: Να ψάξω να βρω τι έχει ξεμείνει.
1: Αυτό.
2: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο θα μας πεις εσύ, καμία πληροφορία για το πώς θα πάρουμε κανένα ταξικάντια.
0: Ναι. Θα σας πω για τη λαϊκή σήμερα που είναι στα Καμίνια.
1: Ναι.
0: Και να σας δώσω και τρόπους επικοινωνίας.
1: Δώσ' τους μας.
0: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα.

0: Gone, gone, gone, gone. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 29 λεπτά η ώρα στον Kiss 961. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καταρχάς έχουμε διαγωνισμάρα που έρχεται.
1: Α, ναι.
0: Και αυτή την εβδομάδα. Και να σου πω κάτι, μήπως να ακούσουμε και τον νικητή τώρα.
1: Καταρχάς θέλω να πούμε τον νέο προορισμό. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Διότι έχουμε νέο προορισμό. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν διεκδικείται ένα εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο Μέγιο Ταχύ με αναχώρηση Μάιο-Ιούνιο.
0: Τι ωραίο.
1: Οπότε σας στέλνουμε Μήλο, διπλό είναι το εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα. Από τη Μινώ Online φυσικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε το

0: τραγούδι. Ο Μιχάλης θα κάνει απαγγελία άντε στα πάλι ελληνικά.
1: Άντε πάλι.
0: Και εσείς θα πρέπει να μας πείτε τον αγγλικό τίτλο.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Πάμε να βάλουμε το απόσπασμα να ακούσουμε ποιος ήταν ο νικητής της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Είχα μια κλήση από εσάς.
3: Το όνομά σας πώς είναι?
2: Μάνος λέγομαι.
3: Μάνο.
2: Ναι.
3: Είμαι η Ειρήνη και σε καλώ από τον νικητής για να σου πω. Μάνο, είσαι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μάνο, έχεις κερδίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο και όμορφο δώρο.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Θα φύγεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι με τα πλοία της Μινό Online. Εσύ και η παρέα σου θα διαλέξεις μαζί να έρθει κάποιος. Θα πάρεις και το γιοταχή αυτοκίνητο. Θα μπείτε στη δίκλινη καμπίνα και θα ταξιδέψετε με τα υπερπολιτελή πλοία της Μινό Online στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο, με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Πού ήσουν και σε καλέσαμε και δεν σε βρήκαμε, Μάνο, πριν?
2: Είμαι στη δουλειά.
3: Στη δουλειά,
2: εργάζομαι, ναι.
3: Να τώρα που ήρθα και ένα πολύ όμορφο δώρο ενώ είσαι στην εργασία. Πώς κατάφερες να μπεις στην κλήρωση, θυμάσαι με ποιο τραγούδι?
2: Όλα τα χρωστά στη γυναίκα μου, γιατί ακούγαμε το τραγούδι το πρωί στην εκπομπή.
3: Ναι.
2: Του Μιχάλη και ναι, της Εβίτας και έλεγε τους στίχους στα ελληνικά. Μου λέει αυτό νομίζω είναι αυτό. Λέω θα πάρω τηλέφωνο γιατί και εγώ το νομίζω.
3: Τέλεια, και πήρατε τηλέφωνο και ήταν αυτό τελικά.
2: Και στην κλήρωση και ήταν αυτό, ναι.
3: Τέλεια, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Συγχαρητήρια και σε εσένα και στη γυναίκα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Θα περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να σε ενημερώσω. Έγινε. Για την παραλαβή, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι
2: ευχαριστώ,
3: καλά, για χαρά.
1: Μπράβο στον ακροατή μας, παιδιά.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο στον Μάνος. Μπράβο στον Μάνο, παιδιά, που ήταν πολύ δυνατός. Δηλαδή σου λέει, άκουγε την. Λέει, είναι αυτό το τραγούδι. Θα πάρω, πρέπει να πάρω να το πω εγώ. Είδατε τώρα πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Κέρδισε.
1: Η δουλίτσα έτσι γίνεται.
0: Τον παρότρινε όμως και η γυναίκα του. Αυτό το έκανε σκύπεση. Δεν το άκουσε. Που τον παρότρινε η γυναίκα
1: του. Το όνομα τη γυναίκα του το μάθαμε.
0: Το μάθαμε. Τι σημασία έχει.
1: Καμιά φορά εσεί κάντε και κάτι καλό, η σύζυγη. Μπράβο. Εκτός από γκρίνια.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρνα, είναι το τραγούδι. Πάρνα και
0: να είστε καλά. Λοιπόν,
1: μην του γκρινιάξει το ταξίδι η γυναίκα του.
0: Μην του γκρινιάξει.
1: Μην του γκρινιάξει όμως.
0: Βέβαια, εντάξει, τη το χρωστάει λίγο. Γιατί εκείνη τον παρότρινε.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σα πω κάτι πριν που το ξέχασα. Σήμερα είναι και η παραμονή τη Αγία Ειρήνη.
1: Θα κάνουμε πανηγύρι για την Παπαδάκη.
0: Θα έκανα για την Παπαδάκη, κάνουμε πανηγύρι μόνιμο. Όχι, αλλά μπορεί να θέλει ένα άνθρωπο να πάει σε ένα πανηγύρι. Γι' αυτό είπα να το πω. Σήμερα είναι και παραμονή της Αγίας Ειρήνης.
1: Μετά τον καιρό που θα επιστρέψουμε, θα δούμε αν θα πάμε σε πανηγύρι, αν θα κάνουμε σπίτια μας.
0: Γιατί έχουμε και καυτό θέμα, ρε παιδί μου, που δεν το έχουμε ανακοινώσει στο μενού.
1: Έρχεται καυτό θέμα, βόμβα, επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιος 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

0: Κης 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας θα έχουμε μία μέρα εδώ πέρα με λιακάδα, λέει ότι θα εξελιχθεί.
2: Το σταυρό μας να κάνουμε, παιδιά, να τη δούμε και τη λιακάδα.
1: Να τη δούμε τη λιακάδα, 19 βαθμοί Κελσίου. Όμως θα πνέουν 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, λιακάδα με 21 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Στον Άγιο Νικόλαο, 18 βαθμοί Κελσίου με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Συννεφιά μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια ηλιοφάνεια. Στην Ιερά Πέτρα, συννεφιά μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα η θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου. Από αύριο πολύ καλύτερα, θα φτάσουμε μέχρι τους 23. Στη Σιτία 7 μποφόρ βορειοδυτική σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν, με 19 βαθμούς Κελσίου. Με συννεφιά θα είναι σημερινή ημέρα και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Ρέθυμνο 18 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα υπάρχει ηλιοφάνεια με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Και στα Χανιά, χαμηλές έτσι θερμοκρασίες για την εποχή, 18 βαθμοί Κελσίου, τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες 13 με 14, ηλιοφάνεια όμως με 3 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 13 βαθμούς και στην Σαντορίνη... Δεν έχω
2: Σαντορίνη. 14 έχω εγώ στη Σαντορίνη, 11 η Αθήνα. Γενικότερα, όσο ανεβαίνουμε, παιδιά, βόρεια, τόσο πιο πολύ λιακάδα έχουμε. Από τα Κύθρα ξεκινώντας και πάνω, 14 τα Κύθρα, 6 η Τρίπολη, 8 η Πάτρα, 11 η Λαμία, 7 η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη, 8 η Αλεξανδρούπολη. Χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ηλιοφάνεια θέλω να σας πω σε αυτές τις περιοχές. 13 η Ρόδος με συννεφάκια και 12 η Κος και η Σάμος αντίστοιχα. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Ισπανία, όπου αυτή την ώρα στη Μαδρίτη, με ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος αγγίζει τους 11 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε breaking news. Ξεκίνησε ταξιδιωτική εκπομπή η Βίκυ Χατζηβασιλείου.
1: Ναι, τι ήταν και αυτό. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι συνήθως κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, κάνουν μια εκπομπή και πληρώνονται για αυτή.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες και πληρώνονται.
0: Μήπως το πάμε πακέτο έχει γίνει international?
1: Όχι. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου τώρα την είδε αλλιώς. Σου λέει, θα. Πώς να το
0: πω. Μήπως πάει η ίδια το πακέτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή τώρα έχει. Καταρχάς, ήξερες εσύ ότι είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού?
0: Όχι. Παιδιά, και εγώ σοκαρίστηκα. Αυτά είναι τα breaking news. Ότι η Βίκυ Χατζηβασιλείου, πάμε πακέτο, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και μάλιστα κάνει και ταξιδάρες. Για να ακούσουμε τι κάνει η Βίκυ Χατζηβασιλείου.
2: Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο.
1: Έχω πάει.
2: Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas.
1: Έχω πάει.
2: Στην Αθήνα. Στη Βενετία.
1: Δεν έχω πάει.
2: Ηράκλειο Κρήτης. Γαλλία. Κάνες.
1: Δεν έχω πάει.
2: Στη Βιέννη. Στην Ινδία.
1: Θα μετράει κανείς.
2: Στη Φλόριντα. Στο Λονδίνο εκ νέου. Στη Σερβία. Στη Σαγκάη στην Κίνα. Εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King
1: Inc. Ωραίο.
2: Φραγκφούρτη. Στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου. Στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν. Κύπρος. Στο Ντουμπάι ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι.
1: Ναι, ρε παιδιά.
2: Βαρσοβία. Βαρκελόνη. Βιέννη. Έχει εδώ. Εδώ πέρα μαζί μου.
0: Όλα αυτά είναι τα ταξίδια της Βίκυ Χατζηβασιλείου, παιδιά.
1: Ναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ταξίδια η κυρία Χατζηβασιλείου τα κάνει με λεφτά του ελληνικού.

0: Με τον Ρευτίκη Μπλέτσα, μήπως πηγαίνει στις εκπομπές.
1: Καταρχάς δεν θα πήγαινε με τον Μπλέτσα, αλλά θα πήγαινε με τον άλλο που είναι
0: με τον Τάσο Δούση που είναι καρακράντε. Έχεις δίκιο που με τον Τιτοχολογιά.
1: Με τον Μπλέτσα δεν τρώει τις κονσέρβες από την
0: Ελλάδα. Τα βιολάντα.
1: Στην Ελλάδα. Όχι. Η Βίκυ Βασιλείου δεν ξέραμε ότι είναι αντιπεριφερειάρχη. Δι τουρισμού.
0: Σοκαριστήκαμε κιόλα.
1: Και τι ωραία που κάνει τόσα ταξίδια, ρε παιδί μου. Βέβαια σου λέει ότι δεν έχει διαφημίσει τον τόπο τη. Πάει σε όλα αυτά τα μέρη, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δει να έρχεται ένας τουρίστας πίσω.
0: Αχ, παιδιά. Στέλνουμε δηλαδή τη Βικάρα τόσο καιρό γύρω-γύρω και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψήφου του ελληνικού λαού.
0: Μπράβο, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να γκρινιάζουμε, έτσι. Αυτό. Θέλω απλά να εξετάζουμε τα γεγονότα και όταν θα ξαναπάμε στην κάλπη να τα θυμόμαστε.
0: Και να φιλτράρουμε αυτό και λίγο, ρε παιδιά, τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή...
1: Θυμήσου.
0: Ναι.
1: Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι μπήκαν στην πολιτική επειδή είχαν μια καλή δημόσια εικόνα, ας πούμε. Και από την τηλεόραση, από την επαγγελματική τους έτσι καριέρα προ-πολιτική.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπαίνοντας στην πολιτική, είναι αυτός ο άνθρωπος ικανός να φέρεις πέρα σε αυτό το έργο? Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα σε τέτοιες θέσεις να επιλέγονται από τα ίδια τα κόμματα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα... έτσι, μορφωτικό υπόβαθρο για αυτές τις θέσεις.
0: Και σπουδές, παιδιά, σε αυτά.
1: Δηλαδή
0: το ότι υπάρχουν σχολές που σπουδάζεις επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις κτλ. Φαντάζομαι ότι
1: ναι,
0: θα πρέπει
1: δηλαδή
0: να είναι
1: δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με πολύ βασικούς τομείς όπως είναι η αντιπεριφέρεια τουρισμού. Ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση πρέπει να μπορεί να φέρει κόσμο στον τόπο του. Να μπορεί να αναπτύξει το κομμάτι του τουρισμού. Όχι να κάνει ο ίδιος τουρισμό αλλού.
0: Να το. Εγώ τον Τάσο Δούση θα τον ψήφισα για αυτή τη θέση.
1: Ξεκάθαρα, έχει μια πολύ global εικόνα.
0: Δηλαδή, άμα θέλετε οπωσδήποτε ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πάρετε τον Τάσο Δούση. Πάρετε τον Ρευτίκη Μπλέτσα.
1: Έχει ταξιδέψει παντού, δεν θα σα φάει τα λεφτά να κάνει καινούργια ταξίδια, καταλάβατε.
0: Ναι, μου κάνει και λίγο νουδού. Δηλαδή, θα τον έστελνα για νουδού. Δηλαδή,
1: έχει
0: ταιριάζει
1: το προφίλ.
0: Τον Μπλέτσα σε κουκουέ θα τον έβαζα κάπου.
1: Ναι.
0: Πιο αριστερά χρονήματα. Αυτό.
1: Τον Άκη Πετρετζίκη που το κάνει αυτό, αλλά με φαγητό.
0: Όχι, δεν μας αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει ο Πετρετζίκη, όχι. Όχι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Είναι παιδί μου που είναι και πάμε στα κρυβά, ρε παιδί μου. Εκεί και βλέπει τον άντρη φτωχολογία εκεί πέρα να τρώει τα κουρασανάκια στο δρόμο. Ενώ ναι. Ο Δούση σου λέει στι κοτεράρε από εδώ από εκεί. Ωραία περνάει.
1: Ναι, πολύ αυτό. Καλά περνάει το Δούση.
0: Αυτή είναι η τάση των πραγμάτων.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, το θέμα είναι ότι θα ήθελα, όλοι θα θέλαμε να έχουμε συνέστηση την επόμενη φορά που θα βρεθούμε μέσα στον μπλε παραβάν. Όταν βρεθεί μέσα στον μπλε παραβάν, θυμίσου ποιο έκανε τι, ποιο. Βρέθηκε πού και τι πρέπει εσύ να κάνεις.
0: Και πού είσαι. Πού είσαι.
1: Πού είσαι και πού θα ήθελες να είσαι την επόμενη τετραετία.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κρίμα. Κρίμα να μην τρώμε όλοι από αυτά τα έτοιμα, ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, αυτό. Μερικά ταξιδάκια να τα κάνανε και μια κλήρωση, ρε παιδί μου. Να πέραμε κι εμείς κάτι.
1: Ναι, κατάλαβα. Και να σου πω λίγο κάτι. Τι ωραίο που θα ήταν αντί να τρώνε αυτή τα λεφτά του ελληνικού λαού, να μένουν τα λεφτά του ελληνικού λαού στην τσέπη του. Μειώνοντας τη φορολογία που έχει. Κατάλαβε. Δηλαδή εγώ, μη μου δώσεις να φάω από αυτά που. Που σου δίνω εγώ, μη μου τα παίρνεις όμως κιόλας.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Αυτό.
1: Γιατί αν σκεφτείτε, ξέρετε πόσους έμεσους φόρους πληρώνουμε. Πέραν από το φόρο που πληρώνουμε κανονικά.
0: Στα πάντα.
1: Ναι, δηλαδή πέραν από το φόρο που πληρώνουμε στην εφορία, στην ΑΔΕ κάθε χρόνο. Πέραν από αυτό το μεγάλο ποσό.
0: Το
1: πληρώνουμε ΦΠΑ σε όλα. Δηλαδή κάθε μέρα πίνεις νερό, πληρώνεις ΦΠΑ, παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πίνεις νερό και πληρώνεις ΦΠΑ.
0: Οτιδήποτε αγοράσεις.
1: Στεγνώνεις τα μαλλιά σου με το πιστολάκι, πληρώνεις ΦΠΑ. Δηλαδή η έμεση φόρη που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης είναι αυτοί που τον στραγγαλίζουν οικονομικά.
0: Ακριβώς. Αυτά τα ωραία είναι 8 και 50. Θα πάμε στο break μας. Πού είσαι? Και ερχόμαστε.

0: Θεοδωράκης Events. Η πρώτη επιλογή για εσάς που θέλετε να ξεχωρίσετε. DJs, μουσική, φωτισμός, mirror booth, 360 video booth, audio guest book και όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες για να δώσετε στην εκδήλωσή σας τη μοναδικότητα που της αξίζει. Θεοδωράκης Events. Creating Feelings.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος και είναι μυθικό.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σακιουλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε και για το διαγωνιστικό μέρος της εκπομπής. Οπότε έχετε στο νου σας. Κάποια στιγμή θα ακούσετε την κόρνα της Μινώ Online και τότε πρέπει να καλέσετε στο 28 12 55 961 και φυσικά να σας κάνω τη γνωστή απαγγελία στον διαγωνισμό Βρες το τραγούδι. Απαγγείλω τους στίχους στα ελληνικά και πρέπει να μας πείτε τον τίτλο του αγγλικού κομματιού. Μόνο τον τίτλο, χωρίς τον καλλιτέχνη, έτσι για να το ευκολύνουμε και λίγο το πράγμα. Και φυσικά να διεκδικήσετε την Παρασκευή ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή αυτοκίνητο, με τη Μινώ Online φυσικά, για το όμορφο νησί της Μήλου. Άρα, ωραία, κανονίζουμε σε ένα μέρος και τις διακοπές σας ήδη. Έτσι.
1: Ναι, και έχουμε και τρίμερο παιδιά Αγίου Πνεύματος. Σας τα έχω πει.
0: Βέβαια. Να ευχαριστήσουμε τα ηχθειοπολία Κανέλλος που και σήμερα ήταν στην παρέα μας, διότι το φρέσκο το ψαράκι έχει όνομα Κανέλλος στη Λεωφόρο Κνωσού 224. Εκεί μπορείτε φυσικά να το απολαύσετε και στο χώρο του Κανέλλου τα θαλασσινά και τα ψάρια σας. Όμως μπορείτε και από το σπίτι να τα παραγγείλετε 28 12 25 11 να σας τα φέρουν ζεστά, αχνηστά, ολόφρεσκα ψημένα ή ακόμα και ομά, καθαρισμένα, πλημμένα, έτοιμα για να τα μαγειρέψετε εσείς οι ίδιοι. Γίνεται και αυτό φυσικά. Από τον Κανέλλο που θα τον βρείτε και στα social media, θυμίζω, και Instagram και TikTok, γιατί μας δίνει και τρομερές συμβουλές για το πώς θα μαγειρεύουμε τα θαλασσινά μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ακύλα. Ή στον Τάσο Μπουγα, πού να σε πω, δεν είναι ίδιο πράγμα
0: βέβαια. Ένα λεπτό, διότι έχω εδώ άλλο θέμα.
1: Έχουμε ντράβαρο.
0: Έχει προκύψει.
1: Ντράβαρο μεγάλο, παιδιά, διότι ξαφνικά κάποιοι φίλοι του Τάσου Μπουγα, του είπανε, του έχει πει λέει πολλοί κόσμος, ότι το τραγούδι του Ακύλα μοιάζει πάρα πολύ με ένα δικό του τραγούδι. Θα μας το βάλεις. Θα μας το βάλεις.
0: Θα στο βάλω το τραγούδι, αλλά περίμενε, δεν θέλω να φτάσω εκεί ακόμα. Περίμενε. Λοιπόν, θέλω να πάω πρώτα καταρχάς στις δηλώσεις του Τάσου Μπουγά, να ακούσουμε λίγο Τάσου Μπουγά δηλώσεις, να δούμε τι.
1: Ωραία.
0: Τι έχει πει εδώ πέρα ο κύριος Μπουγά.
2: Κύψη τώρα. Με το τραγούδι. Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού το τραγούδι στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
3: Αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο. Για να το λέει τόσος κόσμος που να πει ότι κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό.
2: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
3: Νομικά όχι. Και απέναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει και με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα.
0: Σιγάρα, παιδιά, ο Πλανητάρχης, τι να λέμε. Αυτός είναι ο σωστός ο Πλανητάρχης. Όχι ο άλλος. Αυτός είναι ο σωστός ο Πλανητάρχης. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε να δούμε για ποιο τραγούδι πρόκειται που μας λέει ότι υπάρχει μια ομοιότητα.
4: Come on, everybody. Belly dance.
1: Belly dance.
4: All together,
0: all together στα αυτοκίνητα, παιδιά.

0: Μιχάλη, πες μου λίγο, εκεί πέρα εσένα γράφει τον στίχους και η μουσική, ποιος έχει γράψει? Γιατί, παιδιά, αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνουν μηνύσεις.
1: Κάτσε να δω.
0: Έχω άγνωστο σε στίχο και μουσική, δεν έχω ποιος το έχει γράψει.
1: Μουσική στη Τάσος Μπουγάς, παιδιά.
0: Ο
1: Πλανητάρχης το έχει γράψει το κομμάτι αυτό. Εντάξει, μιλάμε για...
2: Θέλεις, μωρό μου, να σε πάω.
1: Έχει και ερμηνευτικό κομμάτι.
2: Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
1: Α,

0: παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ίδια τα τραγούδια.
1: Να βάλουμε και λίγο Ακύλα, βάζει λίγο
0: ένα
1: Ακύλα.
0: Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί έχω κάποιον που θέλει να πάρει. Έπεσε.
1: Μπορείς να βάλεις και λίγο Ακύλα, σε παρακαλώ. Παιδιά, για να κάνουμε
0: μετά από αυτό, δεν ξέρω, εγώ θέλω ουίσκι, δεν θέλω Ακύλα.
1: Θέλω τεκίλα, βασικά.
0: Θέλω τεκίλα, όχι Ακύλα.
2: Μωράκι μου, γλύκα μου, αστέρι παιδαρέ μου. Απόψε θέλω να σε ευχαριστήσω. Πες μου που θέλεις να πάμε να σε γλεντήσω.
0: Θέλω.

0: Παιδιά, εγώ θα έστελνα τον Πλανητάρχη. Θα έκοβα τη συμμετοχή του Ακύλα για να πάει ο Πλανητάρχης. Θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να φύγει ο Πλανητάρχης.
1: Πιστεύω ότι δεν θα
0: διότι
1: έχει
0: και σαν Πλανητάρχης έχει και άλλη. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Star Quality.
0: Άλλο Star Quality.
1: Κατάλαβα. Ναι, ναι, τα λέμε για
0: εμείς στέλνουμε Πλανητάρχη στην Eurovision. Πάρτον.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλεις Πλανητάρχη, πάρτον. Θέλεις. Λοιπόν,
1: ήταν θέλω ευχαριστικό αυτό.
0: Να
1: το
0: δούμε την ομοιότητα. Γιατί άλλο Ακύλα και άλλο Τεκίλα. Να δούμε την ομοιότητα στο στίχο. Να κάνεις μια μετάφραση, σε παρακαλώ, στους στίχους του Φέρτο μου. Για να δούμε ακριβώς πού εστιάζεται αυτή η ομοιότητα.
1: Λοιπόν,
0: όπως,
1: και να σου πω κάτι. Έχω τώρα εδώ την Ιωάννα που λέει. Πέραν λέει από την ομοιότητα των στίχων που είναι προφανής, τουλάχιστον τη θυμήσαμε τα νιάτα της κοπέλας.
0: Ορίστε.
1: Τουλάχιστον.
0: Ορίστε.
1: Ναι, δηλαδή παιδιά, πού να το πες.
0: Και έχει και άλλα σου ξέ, παιδιά, ο Πλανητάρχης. Έχει τον παππού τον Ερωτιάρη. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι.
1: Το έλα στον παππού εννοείς.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ποτέ τον τίτλο, συγγνώμη.
0: Αυτό θα είναι για την επόμενη μας συμμετοχή στην Eurovision. Το έλα
1: ναι,
0: στον
1: μην τα πάρουμε και όλα μόνο μια. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Ο Ακύλας όταν ξεκινάει, λέει σα είμαι του να φέρτο.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να φτάσω.
0: Μήπως λέει πρέπει να παίξω, δεν θα πάω τάσο. Γιατί είναι ο Τάσος ο Μπουγάς. Μήπως υπάρχει και εκεί μια ομοιότητα. Αντί για πάσο
1: μπορεί
0: να είναι τάσο. Λέω εγώ
1: μπορεί
0: τώρα.
1: Real estate φέρτο. Α, όχι, πρώτα λέει, περίμενε. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να παίξω. Ένα μπλοκ επιταγών και ελέγξτε σε όλους να γράψω. Φέρτε μου ένα ποτό. Θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτο, σασίμι του να φέρτο.
0: Σασίμι του να φέρτο.
1: Χρυσό ρολόι.
0: Φέρτο.
1: Γυαλί designer.
0: Φέρτο.
1: Σου λέω φέρτο. Leather παλτό.
0: Φέρτο.
1: Και εσκαργότ. Φέρτο. Rally cars, yacht με stars, σου είπα φέρτο. Μετά λέει 100 φέρτο.
0: Άρα, παιδιά, είναι ξεκάθαρη η αντιγραφή. Δεν ξέρω εσείς αν δεν την έχετε αντιληφθεί ακόμα Δευτέρα πρωί, χωρίς να έχετε πιει καφέ.
1: Πάντως, παιδιά, να σου πω.
0: Πείτε καφέ πρώτα.
1: Κοίτα, το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι ο ένας λέει πάμε, φάμε.
0: Και ο άλλος είναι το φέρτο.
1: Φέρτο. Κατάλαβες, δηλαδή, βέβαια, μιλάνε και οι δύο για μια πολυτέλεια που εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, ο Μπουγάς τότε.
0: Τα μπουζούκια είναι πλησίαστα. Ξεκινάμε με αυτό.
1: Μα και τότε, ο Μπουγάς, ας πούμε, τότε που σου έλεγε. Κάτσε λίγο να βρω το στίχο του Μπουγά γιατί τον ξέχασα κιόλας.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα φάμε.
1: Όσα έχω να τα φάμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Έλεγε όμως για μεταξωτά αρώματα.
0: Φρουφρού.
1: Για μεταξωτά, κατάλαβες δηλαδή.
0: Φρουφρού και αρώματα.
1: Εκείνη την εποχή τα μεταξωτά και τα αρώματα, παιδιά, ήταν ακριβά.
0: Ακριβώς.
1: Όχι ότι τώρα τα αρώματα δεν είναι ακριβά, αλλά.
0: Τώρα τα παίρνεις και στο copy-paste. Δηλαδή τα αρώματα.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα copy-paste, κατάλαβες. Οπότε τώρα σου λέει, τότε ήταν ακριβά αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Ακριβά τα μπουζούκια, ακριβά τα μπαράκια. Οπότε έχουν. Δηλαδή.
0: Ναι, γλέντια. Αλλά τότε που τραγουδούσε ο Πλανητάρχης, είχαμε πασόκαβιτα. Είχαμε λεφτά και πηγαίναμε, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ήταν η ωραία σε εποχή.
1: Τώρα ο Ακύλας θέλει να φέρει ξανά αυτή την εποχή.
0: Θέλει
1: πίσω.
0: Να φέρει ξανά.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να μην σας μοιάζει τόσο πολύ στο στίχο φέρτο, πάμε, φάμε, φέρτο κτλ.
0: Ναι.
1: Όμως η έννοια των δύο τραγουδιών, το νόημα,
0: ναι.
1: Ταυτοποιείται.
0: Αυτό.
1: Σε μια πιο σύγχρονη
0: εκεί
1: εκδοχή, βέβαια.
0: Εμείς σας σύγχρονοι αναλυτές.
1: Ξεκάθαρα Eurovisionalités, μη σας πω.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με Eurovision, Μιχάλη. Νάτα. Γιατί είδαμε τα του Τάσου Μπουγά. Πάμε να δούμε τώρα και τι έγινε στην πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι η πρώτη πρόβα έγινε. Θα σας πω εγώ κάποια πράγματα που έχουν γίνει ήδη γνωστά. Στις 6 του μήνα, δηλαδή σε 2 μέρες, θα γίνει η δεύτερη πρόβα, από την οποία θα πάρουμε και 30 δευτερόλεπτα βίντεο, όπου θα είναι μια μικρή γεύση από τα 3 λεπτά της συνολικής μας εμφάνισης.
0: Ναι, ερώτηση. Η Eurovision ποτέ είναι?
1: Το άλλο. Περίμενε. Ο πρώτος ημιτελικός, τον οποίο διαγωνιζόμαστε εμείς και μάλιστα στην τέταρτη θέση, είναι η εμφάνισή μας, είναι στις 12 του μήνα.
0: 12 Μαΐου.
1: Άρα, περίμενε. 12 Μαΐου είναι ο πρώτος. 14 είναι ο δεύτερος. 16 είναι ο τελικός.
0: Α, μπορώ, 12.
1: 12 είναι καθημερινή.
0: 16 είναι ο τελικός, δεν μπορώ.
1: Εγώ μπορώ, θα μας πείτε, θα το δω.
0: Μου.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν μετά την πρώτη πρόβα, στο πλαίσιο video game, που αυτό είναι το concept της παρουσίασης, τέλος πάντων, της κοινικής παρουσίας, με χιουμοριστικό αλλά και δυναμικό τρόπο, ο Ακύλας συναντάει 4 χαρακτήρες, που τους υποδίονται οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου, Χρήστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Μετά, σαν παράβαση εντός εισαγωγικών, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα του, αφαιρεί τα γυαλιά του που του κάνουν την εικονική πραγματικότητα του video game, ας πούμε. Και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης. Αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθεί όλο αυτό.
0: Θα συγκινήσει την Ευρώπη αυτή η παρουσίαση.
1: Θέλω να σου πω ότι η κοπέλα, η οποία είναι απεσταλμένη της ΕΡΤ και έχει κάνει έτσι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, λέει ότι ο Ακύλας διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, διακρίνοντας το πορτοκαλί πυροτέχνημα σαν βασικό χρώμα στην εμφάνισή του. Σε ένα άλλο πιο μακρινό πλάνο φαίνεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο της σκηνής με ανοιχτά χέρια. Γενικότερα θεωρούν ότι η παρουσίασή του θα τα έχει όλα. Εμφανίζεται στη σκηνή με το πατίνι.
0: Παιδιά, όταν έχεις το Φωκά Ευαγγελινό μαζί σου, τι να λέμε τώρα?
1: Ακριβώς,
0: είναι περιζήτητος,
1: ναι,
0: από τις φορές.
1: Θέλω να σας πω ότι λένε ότι θα έχει, η παρουσίασή του θα έχει και χιούμορ, αλλά και έτσι έντονα συγκινησιακή φόρτιση. Που ούτως ή άλλως και το τραγούδι, όταν το διαβάσεις και το αναλύσεις, τέλος πάντων, σου τα δίνει αυτά τα συναισθήματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Και επίσης, να σας πω λίγο κάτι. Οι Έλληνες γενικότερα χαρακτηριζόμαστε και για το χιούμορ μας, αλλά και για την
0: ευαισθησία
1: μας και τη συγκινησιακή μας φόρτιση. Μην κοιτάζετε τώρα τα σκάνδαλα που λέμε, τα οποία δεν έχουν καμία συνέστηση. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε.
0: Υπάρχει μια μερίδα που δεν έχει καμία.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς σας μείνουμε τρόμα. Μιλάμε για μουσική και τέχνη. Μουσική
0: αυτό.
1: Και τέχνη έχουν αυτά.
0: Ας εστιάσουμε στους καλλιτέχνες, λοιπόν. Να, η Παναδύνατη Παραμάνα.
1: Μπήκε με το δεξί για τον καλό το μήνα.
0: Καλό μήνα στην Παναδύνατη Παραμάνα.
1: Για να πάμε και με το δεξί στη Eurovision. Ναι,
0: με το καλό,
1: ναι.
0: Με το καλό.
1: Αυτά που λέτε, παιδιά. Ναι. Έχουμε πολύ εμπιστοσύνη και στο Φωκά Ευαγγελινό, εννοείται, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη και στον Ακύλα, διότι, παιδιά, το θέλει πολύ.
0: Το θέλω, κυρία Ανίτα, το θέλω πολύ.
1: Θα τολμήσω να το πω ότι μπορεί και να το φέρει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τώρα στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design, ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει το καλύτερο. Εταιρεία Κασοτάκης πάντα μαζί μας. Λοιπόν, ποιον έχω στη γραμμή? Ναι, γεια σας. Αλό.
1: Καλημέρα, με ακούτε?
2: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
1: Η Ιωάννα είμαι.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
2: Ιωάννα, από πού μας ακούς?
1: Κάποιες μέρες στο σπίτι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι μας, έχουμε ξαναπαίξει, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε, Μιχάλη Σαπαγγέλη. Μόλις σταματήσει, έχεις 5 δευτερόλεπτα. Θέλουμε να μας πεις τον αγγλικό τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσεις. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, τέλεια.
2: Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, είναι μπαλάντα το κομμάτι, έτσι το λέω, γιατί θα ακούσετε λίγο συγκινησιακή φόρτιση.
2: Αχ, μας αρέσει. Λοιπόν,
0: έχεις 5 δευτερόλεπτα με το που τελειώσω να μας πεις τον τίτλο του κομματιού.
1: Ναι.
0: Λένε, ο αγιασμός αρέωσε και αυτή η πόλη έχασε την πίστη της. Τα χρώματά μας θα ξεθοριάσουν στο τέλος. Άρα, αν ο χρόνος μας τελειώνει, μέρα με τη μέρα, θα κάνουμε τα εγκόσμια μας αριστούργημα. Ω αγάπη, αγάπη. Ω αγάπη, αγάπη μου, ρίχνω μια ματιά σε σένα. Με βγάζεις έξω από τα συνηθισμένα. Θέλω να με ξαπλώσεις κάτω, μέχρι να πεθάνουμε και να θαυτούμε. Είμαι στην κόψη του μαχαιριού σου. Μένω μεθυσμένο στο αμπέλι σου. Οι άγγελοι πάνω στα σύννεφα ζηλεύουν, ξέροντας πως βρήκαμε κάτι τόσο έξω από τα συνηθισμένα. Μ' έκανες να φιλήσω το έδαφος του ιερού σου. Κομμάτια σε με το άγγιγμά σου. Ω Κύριε, ξανακάνε με σκόνη. Οι άγγελοι πάνω στα σύννεφα ζηλεύουν, ξέροντας πως τα βρήκαμε.
1: Δεν το ξέρω.
2: Έλεγες, Ιωάννα. Μας την ισοπαίδωσες την απαγγελία,
0: ρε,
2: δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι εγώ εδώ δίνω πόνο και δεν
2: το
0: ξέρω.
2: Όχι απλά πόνο, δηλαδή να πούμε τώρα ότι ο άνθρωπος εδώ έχει λιώσει. Μετά την απαγγελία λιποθύμησε οριακά.
0: Ετοιμάζομαι για επίδαυρο, θέλω να σας πω, για το καλοκαίρι, δεν κάνω περιοδία. Ναι.
2: Λοιπόν, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο που έχει καταλάβει ποιο είναι αυτό το υπέροχο άσμα. Στον εξή, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα? Ότι κάπως έτσι θα μεταφράζουν και οι ξένοι τα δικά μας τραγούδια.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μετάφρασε ένα.
0: Ζούκια πάμε.
2: Μετάφρασε ένα Τάσο Μπουγά στα αγγλικά.
0: Αυτό. Ή Έλα στον Παππού.
2: Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Come to the Grandpa.
2: Και δεν θα καταλάβει. Ναι, αλλά αν πει Come to the Sugar Daddy, θα καταλάβει.
0: Daddy είναι ο μπαμπά. Sugar Grandpa.
2: Ναι.
0: 2.55 είναι 61. Να θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει το διαγωνιστικό μέρος. Μην αλλάζουμε θέμα.
2: Καλέστε μας, καλέστε μας. Η μετάφραση του Έλα στον Παππού είναι Sugar Daddy.
0: Παιδιά, ελάτε λίγο, σας παρακαλώ. 28.10.255.
2: Να τον έχω τον ακροατή τον καλό.
0: Για να βοηθήσω. Το ακούσαμε σήμερα το κομμάτι προηγουμένως. Δεν έχει περάσει μισή ώρα. Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Βρήκατε τη μετάφραση του τραγουδιού μας?
3: Ναι.
2: Για πες το.
3: Είναι το Ordinary.
2: Μα τέτοια, πες μου λίγο, τι σε έκανε να καταλάβεις ποιο τραγούδι είναι, ποιο στίχο σε έκανε να το αντιληφθείς?
3: Αυτό με το θάψιμο.
2: Με το θάψιμο, με την τέφρα. Και εγώ εδώ το είχα. Κάνε με ξανά σκόνη, λέω. Τέφρα θέλει ο άνθρωπος να γίνει.
0: Παιδιά, έχουμε χιλιοτραγουδήσει το κομμάτι αυτό όλοι μας, φαντάζομαι. Αλλά ποτέ δεν έχει αναλογιστεί κανένας τι λέει στα ελληνικά, έχω την αίσθηση. Έτσι.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και ακριβώς έτσι τώρα αυτή η μετάφραση.
0: Θέλω να με ξαπλώσεις κάτω μέχρι να πεθάνουμε και να θαυτούμε.
2: Τέφρα.
0: Και εγώ το βάζω στους γάμους αυτό το τραγούδι.
2: Να με ξανακάνει σκόνη.
0: Παιδιά, το παίζω στους γάμους. Τι να σας πω,
2: δεν ξέρω. Χαίρετε, χορεύουνε. Κατάλαβε. Γουστάρουν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό.
2: Τι να πει κανείς, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί το δικό μας που λέει ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.
0: Να μου φέρετε τα μάτια μου σε αγγλικά.
2: Δηλαδή αυτό τι, δεν είναι μακάβριο?
0: Πολύ καλό για γάμο. Αυτό. Το όνομά σου το είπαμε.
3: Μάνο.
0: Μάνο, δεν έχει πιει καφέ. Ακούω λίγο πιο. Αλλά το βρήκε παρόλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
0: Έχει ξυπνήσει τώρα πρόσφατα?
3: Ναι, μόλις πήγα στα μάτια.
0: Πολύ δυνατός ο εγκέφαλος πάντως χωρίς καφέ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δύναμη.
2: Λοιπόν. Καλή σου μέρα, Μάνο. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε στη γραμμή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και για το break των 9:30 και επιστρέφουμε έξω από τα συνηθισμένα.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά Κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
9: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
8: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
9: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss 961. Έτσι, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, θέλω
0: με
1: να.
0: Με βασκελώνουν από τα ραδιόφωνα εδώ, με βασκελώνουν.
1: Αφού τι τη λέει και εσύ τη κοπέλα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τη είπα ότι θα κάνει κάτι θεραπεία, όμω και δεν του συμφέρει του ανθρώπου γιατί θα κάνει για δύο.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε μία ανακοίνωση.
0: Οπα.
1: Έχω μία πάρα πολύ όμορφη γατούλα. Δέστε να είναι αυτή εδώ. Είναι 1,5 έτους. Η οποία, ναι, παιδιά, ψάχνει σπίτι.
0: Γλυκύτατη.
1: Είναι πανέμορφη. Είναι άσπρη με μαύρο και μπέζ. Θέλω να σας πω ότι είναι στηρωμένη, αποπαρασιτωμένη και τσιπαρισμένη.
0: Να,
1: είναι έτοιμη δηλαδή και είναι 1,5 έτους. Δεν μου είπανε το όνομά της.
0: Ποιος το έχει, παιδιά, το γατί, ποιος το έχει?
1: Το έχει η Μαρία το γατί, η οποία
0: και
1: το φιλοξενεί. Διότι δεν είναι δικό της, το βρήκε στο χώρο εργασίας της και το έχει τακτοποιήσει για να το δώσει, το φιλοξενεί προσωρινά. Δεν μου έχει πει το όνομά της. Μαρία, πες μου και το όνομα του γατιού. Όποιος ενδιαφέρεται
0: θέλει,
1: να μας καλέσει.
0: Επαφή,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Ωραίο γατάκι, 1,5 έτους, μικρό. Οπότε
1: είναι.
0: Μπορείτε,
1: και
0: το
1: είναι και πολύ καλή. Είναι πολύ κοινωνική γάτα. Έχει μάθει με κόσμο δηλαδή.
0: Έχει μάθει να δίνει χέρι. Την έχει εκπαιδεύσει η Μαρία, δώσε χέρι κτλ.
1: Πάντως, εγώ που το είδα, γιατί το γνώρισα χθες το γατί, θέλω να σας πω, δηλαδή ήρθα και στην επαφή μαζί του.
0: Να,
1: είναι γλυκύτατο το πλασματάκι,
0: ωραία,
1: και πολύ συνεννοήσιμο. Δηλαδή, το βλέπεις είναι ήσυχο. Δεν είναι δηλαδή από τα γατιά που θα σου δημιουργήσουν θέμα.
0: Καλά, οι γάτες γενικά, παιδιά, άμα πηγαίνεις και εσύ με τα νερά τους και είσαι συνεργάσιμος.
1: Επίσης,
0: μια χαρά είναι.
1: Θέλω
0: αν όμως
1: ότι... μην τις
0: νευριάσεις,
1: ναι, δηλαδή
0: αυτό
1: δεν είναι για να παίξουν με.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι το να χαϊδεύεις γάτα είναι πάρα πολύ αγχολητικό.
0: Γιατί κάνει και αυτό το θόρυβο.
1: Δεν είπα να σε χαϊδεύει.
0: Έχει μια δόνηση η γάτα όταν τη χαϊδεύει. Κάνει ένα
1: γουργούρισμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Το γουργούρισμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικότερα είναι αγχολητικό και πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν γατί πέραν από το ότι είναι ζώο, συντροφιά κτλ.
0: Ναι.
1: Διότι είναι αγχολητικό το χάιδημα τη γάτα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στο Λαβύρινθο στα πεζά μία βόλτα. Όπου εκεί θα μπορέσει ο Λαβύρινθο να φιλοξενήσει και το γάμο σα και το τραπέζι για τον αραβόνα σα. Μία βάπτιση του παιδιού σα ή οτιδήποτε άλλο κοινωνικό event θέλετε να κάνετε. 28-17-43-545 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες με ένα τεράστιο παιδότοπο, με ένα καταπληκτικό εκκλησάκι για να κάνετε το γάμο σας εκεί και φυσικά όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος με φώτα, ήχο για να κάνει το γάμο σας υπερσύγχρονο και με τεράστιες LED οθόνες που μπορούν να προβάλλουν και τα δικά σας βίντεο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο διότι έχουμε ακόμα πολύ
1: πολλά
0: πολύ
1: θέματα,
0: επικαιρότητα.

0: στον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν πάμε και στο Powerplay της εβδομάδας, το οποίο είναι εξαιρετικό αυτή την εβδομάδα. Πολύ μ' άρεσε, πάρα πολύ μ' άρεσε. Το Life is Simple που έρχεται αμέσως τώρα, ή αλλιώς Move Your Body. Λοιπόν, θέλω να μας κάνεις κανένα σπάμ με το τι θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, με τι να σε επιστρέψω.
0: Λοιπόν,
1: να σε επιστρέψω με...
0: Σκέψου μέχρι να πω εγώ την αναφορά.
1: Α, θα πάμε να δούμε το νέο trend σουβενίρ που
0: αυτό,
1: προτείνουν,
0: παιδιά,
1: οι travel experts.
0: Που φεύγουν οι τουρίστες με τα σουβενίρ μας. Λοιπόν, σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σου. Το University of York, University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Ενημερωτική παρουσίαση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου, δηλαδή το Σάββατο που έρχεται, στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy ξενοδοχείο, στο Galaxy Hotel. Το ξέρουμε όλοι, το Galaxy. Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για να εξελίξετε τις σπουδές σας, το University of York Europe Campus θα είναι εδώ. Λοιπόν, θα πάμε break. Powerplay προηγείται, break και ερχόμαστε.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, με τα Σανέλ μας ήρθαμε. Επιστρέψαμε στις 9.55 το πρωί.
1: Λοιπόν, ξεχάστε τα μαγνητάκια. Πλέον το νούμερο ένα σουβενίρ που αγοράζουν οι travel experts είναι, παιδιά, πράγματα βιωματικά. Είναι κάψουλες μνήμης που έστω και προσωρινά την ώρα που απολαμβάνεις αυτό που έχεις φέρει μπορούν να σε γυρίσουν πίσω στον τόπο από όπου το αγόρασες. Δηλαδή, τα ονομάζουν πλέον κάψουλες μνήμης.
2: Τα πίνεις?
1: Όχι. Όχι.
0: Βγαίνει και σε υπόθετο μνήμης.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Και καλά, πώς είναι η χρονοκάψουλα που σε γυρνάει πίσω? Ναι. Και καλά, δηλαδή σου λέει, μπορεί να είναι ένα μικρό βαζάκι με μέλι, με μαρμελάδα, ένα τοπικό προϊόν.
0: Κάτι ένα μπουκαλάκι οποίο... λάδι.
1: Ναι, κάτι το οποίο θα σε γυρίσει πίσω στον τόπο από όπου το πήρες. Διότι...
0: θα σου πω το άλλο. Όταν είχα πάει στη Βουδαπέστη χρόνια πριν, υπήρχαν κουτάκια αναψυκτικού με αέρα Βουδαπέστης. Δηλαδή έκανες παφ, το άνοιγες και
1: έρχεσαι πάνω.
0: Μύρισε Βουδαπέστη. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε και
1: εμείς
0: αυτό για το Ηράκλειο, να κάνουμε έτσι μια. Να πάρουμε άρωμα από τους κάδους δίπλα.
1: Σκουπιδίλα.
0: Να το πουλήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Τόσο ανώμαλοι κυκλοφορούν.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, σου λέει ότι πλέον επιλέγουν κάτι το οποίο χρησιμοποιείται, καταναλώνεται ή έχει προσωπική αξία. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να πάρεις ένα t-shirt που να είναι από...
0: να γράφει πάνω το
1: ναι,
0: τόπο.
1: Ας πούμε, κάτι που να σε ξαναγυρνάει εκεί και ξανά στον τόπο που, από όπου το πήρες, ας
0: μπράβο,
1: πούμε. Σαν μνήμη, όχι απλά το είδα στο ψυγείο μου και άνα...
0: ένα μαγνητάκι.
1: Τώρα,
0: βέβαια το μαγνητάκι μπορεί να έχει μια εικόνα πάνω, οπότε να σε...
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, σου λέω ότι χρειαζόμαστε κάτι που να είναι βιωματικό, χρηστικό. Δηλαδή το μπλουζάκι το φοράς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θα σε ρωτήσω άλλος, α, τι ωραίο μπλουζάκι, τσακ, θα του πεις, να το πήρα από εκεί, μπουρου, μπουρου, κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις να πεις και μια ιστορία από αυτό. Mm. Ή όταν, ας πούμε, ξέρεις, α, θα πεις, πήρα ένα κομμάτι τυρί, που με πας στην άξοδο. Θα φέρεις τα τυριά να άξοδο, τις γραβιέρες που είναι εξαιρετικές. Θα πεις, αν αυτό το έφερα από την άξοδο, είχαμε φέρει τυριά, μα μου σου
0: ναι, αλλά μάλλον θέλω να ταξιδέψω στο εξωτερικό από την άξοδο. Πώς θα τα πάρω τα τυριά, ρε, είναι εύκολο να μεταφέρεις τυριά αεροπορικώς?
1: Καταρχάς υπάρχουν σε αεροπορικώς, στη γη, στις συσκευασίες, υπάρχουν ψυγιάκια που τα μεταφέρεις και
0: δεν ξέρω. Να φέρω, να είμαι Άγγλος και να πάω στην άξοδο και να πάρω ψυγιά.
1: Ρε, παιδί μου, εννοώ μικράκι. Μην φανταστείς τώρα το πλαστικό που πας κάμπινγκ, ρε άνθρωπε. Δηλαδή θα πας.
0: Θα πας εκεί πέρα στο Λάγκατζον, παιδιά, να δω το ψυγιάκι χωράει, το πάρω κύριε αποσκευή. Ναι.
1: Τέλος πάντων, σου λέω ότι πρέπει να συνδέονται με τις αναμνήσεις και την προσωπική ταυτότητα του καθενός και να είναι κάτι το οποίο θα σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα τυπικό τουριστικό δώρο.
0: Μπράβο. Σαρίκια μπορούν να πάρουν από εδώ, μαγκούρες. Πολύ καλό.
1: Ναι, γιατί τα μαγκούρα δεν ξέρω να χρησιμοποιήσει και σίγουρα. Κατάλαβες?
0: Αυτό, δηλαδή, τη μαγκούρα.
1: Μα, το
0: θα
1: θέμα είναι ότι γεμίζουμε το σπίτι μας με άχρηστα αντικείμενα τα οποία δεν
0: μόνιμα
1: έχουν καμία χρηστικότητα
0: μόνιμα
1: μετά. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να, αυτό το αναμνηστικό που θα πάρεις να σου δημιουργεί ένα συνέστημα.
0: Να σου θυμίσει τον τόπο
1: ναι,
0: που ήσουν.
1: Όχι δηλαδή, ας πούμε, απλά.
0: Ξέρεις τι άλλο έχω δει, αυτά που ανοίγουν τις μπύρες. Πώς τα λένε τα.
1: Πόσα να μαζέψεις τέτοια.
0: Ανοιχτήρια.
1: Πόσα χρειάζεται, 40 ποδαρούς για να γεμίσεις ναι, τέτοια το σπίτι σου.
0: Και πόσες μπύρες πια με γυάλινο μπουκάλι να έχεις.
1: Ναι, δηλαδή, κατάλαβες, ναι, δεν είναι.
0: Τυρμπουσόν τα λένε, όχι.
1: Ναι, μωρέ, και τυρμπουσόν, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεσαι ένα. Άσε που πλέον τώρα υπάρχει και εξέλιξη. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, τώρα έχουμε ένα το οποίο είναι
0: ηλεκτρικό,
1: με μπαταρία ηλεκτρικό. Ναι, δηλαδή, δεν το κάνει. Τι να το κάνει στο χειροκίνητο.
0: Και πόσα κρασιά να πιει πια, πόσα.
1: Μωρέ, και ναι, να πιει πολλά κρασιά, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται.
0: Α, εγώ πήρα την
1: κυρία
0: έφερα chopsticks.
1: Επαναχρησιμοποιούμε.
0: Και εσένα δεν σου
1: πει. Ναι, και εμένα μου έφερε. Αυτό είναι χρηστικό.
0: Ορίστε.
1: Αυτό το δώρο θέλω να πω, διότι το ξαναχρησιμοποιεί. Κατάλαβες, τώρα να με ναι, φέρνεις ένα μαγνητάκι και εντάξει και τι έγινε, κατάλαβες, ναι, δεν είναι.
0: Ενώ άμα παρακύλεις κινέζικο σπίτι και βγάζεις τα... Α, μας τα φέρνει ο Μιχάλης από την Κίνα, ορίστε, φάτε. Φάτε μάτια ψάρια, τούνα, σασίμι τούνα, φέρτο, φέρτο.
1: Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή πλέον όταν πηγαίνετε κάπου επιλέγετε δώρα τα οποία αναμνηστικά, τα οποία θα είναι χρηστικά για τον άλλο ή θα του προσφέρουν μια εμπειρία που θα τη συνδέσει με το δικό σας ταξίδι.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Τι ωραία που μας τα πες πάλι σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν μαζί μας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και φυσικά σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
3: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμα μαζί μας. Έχουμε και εισιτηριάκια για να δώσουμε για Τεχνόπολη σε λίγο. Οπότε έχετε το νου σας.
1: Θέλω να σας πάω λίγο Σιγκαπούρη για να δείτε πώς μερικές φορές μία χαζομάρα, ένα αστείο μπορεί να καταλήξει, ναι, έτσι όπως δεν πρέπει. Λοιπόν, έχω εδώ ένα Γάλλο 18χρονο, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει λοιπόν σε ένα αυτόματο πολιτή αναψυκτικών,
0: ναι,
1: τέλος πάντων, και παίρνει ένα καλαμάκι, το γλύφει,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια το ξανατοποθετεί στον αυτόματο πολιτή χυμού, στη θέση του.
0: Πήρε το καλαμάκι,
1: το έκλειψε, ναι,
0: και το ξανάβαλε πίσω.
1: Ναι. Και έβγαλε και βιντεάκι που το ανέβασε στα social. Λοιπόν,
0: δεν μου λες, το καλαμάκι αυτό δεν είχε μια συσκευασία, κάτι? Δηλαδή τα καλαμάκια συνήθως είναι συσκευασμένα, παιδιά. Ήταν έτσι χύμα,
1: ναι,
0: και μπορούσε να το επιστρέψει και μέσα στο μηχάνημα. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δηλαδή δεν το βγάζει το μηχάνημα έξω, σου λέει τέλος, το πήρες για σας.
1: Το ξανατοποθέτησε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μέχρι στιγμής έχει δηλώσει την ενοχή του. Σημειώθηκε το περιστατικό στις 12 Μαρτίου σε εμπορικό κέντρο. Το βίντεο διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο του επέτρεψε να ταξιδέψει το Μάιο στη Μανίλα για τη σχολική εκδρομή που σχετιζόταν με την αποφύτισή του. Ενώ στη συνέχεια επέστρεψε πίσω για το δικαστήριο. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτόματο πολιτή κατέθεσε καταγγελία και προχώρησε σε απολύμανση του μηχανήματος, αντικαθιστώντας και τα 500 καλαμάκια που υπήρχαν μέσα στο μηχάνημα.
0: Ορίστε. Εγώ αν ήμουν εταιρεία,
1: παράλληλα,
0: θα τον έβαζα να γλύψει και τα 500.
1: Ανακοίνωσε ότι, ναι, θα προχωρήσει σε αλλαγές, δηλαδή σε καλαμάκια με ατομική συσκευασία και θήκες που ανοίγουν μόνο αφού ολοκληρωθεί η αγορά.
0: Ορίστε.
1: Διότι η συγκεκριμένη,
0: παιδιά,
1: θήκη δεν άνοιγε.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Και η υπόθεση αναδεικνύει το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει στη Σιγκαπούρη για τη δημόσια συμπεριφορά και την καθαριότητα, όπου παραβάσεις όπως η ρήψη σκουπιδιών, τα γκράφιτι και οι βανδαλισμοί επισύρουν αυστηρές ποινές. Α, σε αυτό το σημείο με τους βανδαλισμούς θέλω να σου πω ότι θυμάσαι που το είχα κάνει ολόκληρο θέμα που στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου, εδώ στο κέντρο, στο πάρκο, στο,
0: ναι,
1: νοτέ, στο νοτέ, στο παλιό οτέ,
0: ναι,
1: είχαν τοποθετήσει ένα ξύλινο κουβούκλιο στη μέση-μέση.
0: Οι τουαλέτες
1: βανδαλίστηκαν.
0: Ήδη. Οι καινούργιες τουαλέτες, οι ξύλινες.
1: Να σου πω κάτι, γιατί το λέμε ήδη. Πόσο καιρός είναι, κανένας μήνας, ένα, δύο.
0: Ούτε, δύο εβδομάδες, ούτε.
1: Τόσο σύντομο είναι.
0: Ναι.
1: Τόσο πρόσφατο.
0: Πολύ πρόσφατο.
1: Μου φαίνεται πολύ παλιό να στο πω.
0: Είναι δύο εβδομάδες.
1: Τέλος πάντων, βανδαλίστηκαν, παιδιά, οι καινούργιες τουαλέτες. Ήδη. Με τις
0: Όταν λέμε
1: μας.
0: Βανδαλίστηκαν, τι εννοείς?
1: Τις έσπασαν.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Όχι αυτές που είναι για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Δηλαδή από τις τρεις έχει γυναίκες, άντρες και αμαία, τα αμαία.
0: Τις βανδάλισαν δηλαδή. Τι να πεις τώρα εκεί, πραγματικά δεν ξέρω πια θα μπορούσε να
1: είναι. Εγώ εξ αρχής δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο μέσα στην πλατεία που είναι τόσο μικρή, στο πάρκο αυτό, να βάλεις αυτό το ξύλινο κουβούκλιο. Το βάλατε. Και τελικά δεν.
0: Ναι, ποιος το
1: δεν φτούρισε.
0: Πρέπει να το προστατεύουμε τελικά και από ό,τι φαίνεται.
1: Τίποτα.
0: Όλο αυτό το θέμα.
1: Όχι, όχι. Τι να κάνουμε,
0: δεν
1: να βάλουμε αστυνομία.
0: Δεν έχουμε την παιδεία να. Ούτε
1: μα
0: στις τουαλέτες.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα χρειαζόμαστε αστυνομία και για να προσέχει τις τουαλέτες, δηλαδή μετά που πάμε σαν κοινωνία, δεν έχει κανένα νόημα η ύπαρξή μας.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να βρεθούν οι ένοχοι και οι.
1: Απλά όταν υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, βλέπεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αυστηρή τιμωρία
0: για τον κύριο που,
1: τον κύριο που έγλειψε ένα καλαμάκι.
0: Που πρόσεξε, ήταν ιδιωτικού δικαίου.
1: Βεβαίως. Όταν λοιπόν, ναι, υπάρχει. Θα μου πεις, θέλεις να σε τιμωρούν για να είσαι σωστός άνθρωπος.
0: Άμα δεν καταλαβαίνεις αλλιώς.
1: Αλλά δεν ξέρω, ψάχνω κι εγώ να βρω έναν τρόπο.
0: Άμα δεν καταλαβαίνεις αλλιώς, μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.

0: ξεκινήσουμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κριάρια μας. Μήπως έχετε παρασυρθεί τόσο πολύ από την προσπάθεια να αποδείξετε στην τωρινή σας εργασία πως δεν γνωρίζετε τη λέξη ήττα, που δεν βλέπετε ξεκάθαρα ότι δεν σας ταιριάζει αυτό που κάνετε.
1: 7.
0: Ταύρε, μερικά πράγματα απλά δεν μπορούν να συνδυαστούν εύκολα. Για παράδειγμα, είναι τρομακτικά δύσκολο να κρατήσεις ισορροπίες όταν κάποιος είναι και φίλος σου και συνάδελφος. Αν με αφορμή τη δουλειά υπάρξει κάποια ένταση, πώς θα καταφέρεις να επιβληθείς? Πιθανόν θα χρειαστεί να το ανακαλύψεις σήμερα. 7. Δίδυμε, είναι τόσο έντονη η διάθεσή σου να τα διαλύσεις όλα στη δουλειά που βρίσκεσαι να την κάνεις και να βρεθείς να την κάνεις για άλλες πολιτείες η περίπτωση. Υπάρχει μια επιθετικότητα σήμερα. Ξεσπάς ακόμα και σε ανθρώπους που συμπαθείς, που δεν φταίνε σε τίποτα. Μεγάλη προσοχή. 7. Καρκίνε, συνεχίζεις να μην κατανοείς πως δεν πρέπει να αλλάζουμε για να μοιάζουμε σε αυτό που ζητάει ο εκάστοτε άλλος, αλλά για να μοιάζουμε όλο και περισσότερο σε αυτό που ονειρευόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν καταλαβαίνεις πως ανταλλάζεις τη μία μοναξιά με μία άλλη χειρότερη. 7. Λιοντάρια, η αυτοπροσωπεία είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Όχι, η αυτοπροστασία.
1: Η αυτοπροσωπεία, λέω και εγώ, τι εννοεί? Είσαι εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος και μαζοχιστής.
0: Η αυτοπροστασία είναι ένα υπέροχο. Θα συνεχίσω, το έχω. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο συνέστημα μέχρι τη στιγμή που για χάρη της αρχίζεις να περιορίζεις τη φυσική σου έκφραση. Και αυτό, ναι, επεκτείνεται και στη σχέση σου με τους ανθρώπους, αφού για να μην πληγωθείς και για να μην πληγώσεις, περιορίζεις τον έμφυτο αυθορμητισμό σου. Η καρδιά σου αυτές τις μέρες σε προτρέπει ευθέως να πεις στους κατάλληλους αποδέκτες: κοίτα με, σ' αγαπώ όπως είσαι, ή αγάπησέ με όπως με βλέπεις, αλλιώς ξεχασέ με. 8.
2: Είσαι αχάριστος, ελεηνός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής.

0: είναι να μην φας φλάς εσύ. Από σήμερα λοιπόν αρχίζει να επικοινωνείς με φίλους που είχες καιρό να δεις, να σχεδιάζεις μήνυμα εκδρομές με καλή παρέα, να γλυκάνεις λίγο τον τρόπο που μιλάς στους γύρω σου. Επιτέλους χωνεύεις τη γλιστρίδα που μπορούμε έτσι να μιλήσουμε κι εμείς λίγο παραπάνω. 8. Σκορπιέ, κάθε φορά που ένας φίλος σκορπιός ρωτάει για τα οικονομικά του, τότε υπάρχει μια ευρωπαϊκή παροιμία που λέει: όταν είσαι πλούσιος, έχεις πολλούς φίλους, ξέρεις να χορεύεις και έχεις και ωραία φωνή. Τώρα, για κάθε φορά που καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι πλούσιος, δεν έχεις φίλους, δεν ξέρεις να περπατάς και είσαι και παράφωνος, δεν μπορεί να κάνει κανένας κάτι. Όταν δεν έχεις λεφτά, απλά δεν έχεις.
1: 7.
0: Τοξότη. Σήμερα λοιπόν ένας τοξότης μπορεί, ακόμα και είναι μόνος του, είτε είναι σε σχέση, είτε ψάχνει μια εργασία, είτε είναι ικανοποιημένος από την καθημερινότητα του, είτε εγκλωβισμένος, μπορεί τέλος πάντων να χαρεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να ξανασυστηθεί στους οικείους του. 8. Εγώ κύριε, είναι σημαντικό για σένα να χαλαρώνεις. Με αυτό εννοώ πως στην προσωπική σου ζωή, αν δεν μάθεις να διαφορείς για τη γνώμη του κόσμου, τουλάχιστον όταν διασκεδάζεις, τότε θα νιώθεις δυστυχής συνολικά. Τι λες λοιπόν, ξεκινάμε από σήμερα να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.
1: 7.
0: Υδροχόε. Κάθε υδροχόε θέλει να αισθάνεται σαν αεροπλάνο. Να έχει την ικανότητα να πετάει από τον ένα κοινωνικό κύκλο στον άλλο, να αλλάζει προορισμούς απροειδοποίητα, να αναμειγνύεται με ανθρώπους. Πολύ συχνά τέλος πάντων να αφήνει το αεροπλάνο κολλημένο στη γη, να κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του ή τέλος πάντων να κάνει αυτό που θέλει. Αγάπη για έναν υδροχόε σημαίνει ισότητα και όποιος δεν του συμπεριφέρεται σαν ίσος, απλά πρέπει να αλλάξει δρόμο.
1: 8.
0: Ήχθη, σήμερα θα πρέπει να επαναλάβεις πολλές φορές, ίσως και ανά 10 λεπτά, ότι είμαι ηχθής και σήμερα ό,τι και να μου λένε, ό,τι και να ακούω, δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου χαλάσει τη διάθεση. Σε περίπτωση που το καταφέρετε, αυτό θα λέγεται ένας υγιής εγωισμός. 9.
1: Πάμε για μεσόωρο. Σχετικά καλά τα πήγαμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Γιατί όταν ετοιμάζετε τις εκδηλώσεις σας, πρέπει να έχετε στο νου σας πάντα ότι ο Λαβύρινθος μας περιμένει. Και φυσικά μπορεί να μας φιλοξενήσει και πολύ μεγάλα events, πολύ μεγάλους γάμους και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι μπορεί να γίνουν και εταιρικές εκδηλώσεις και αραβώνες και βαπτίσεις και να προσαρμοστεί ανάλογα με, με το μέγεθος της εκδήλωσής σας ο χώρος αντίστοιχα. Υπέροχη εκκλησίτσα για τα μυστήριά σας, τεράστιο σπουδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Υπέροχες και καταπληκτικές γεύσεις φαγητού σε ό,τι και αν επιλέξετε. 28 17 43 545. Καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Εγώ θα σας πάω μέχρι την Εθνική Υπλογραμμή, διότι το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Εθνικής Υπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι για εσάς από την Αθηναϊκή Υπλογραμμή σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρες κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Break και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και AEG. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία AEG μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο AEG 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων AEG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και AEG σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασί. Από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge. Στην Κρήτη.
2: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: Εδώ είμαστε, Loco Contigo. Για να δούμε τι θα δούμε. Και κυρίως τι θα ακούσουμε. Για να σας δω, παιδιά, να παίξουμε. Ήδη έχουμε βάλει έναν ακροατή στην κλήρωση. Περιμένει και η δεύτερη συμμετοχή. Δεύτερη και τελευταία συμμετοχή της ημέρας, θέλω να σας πω. Καλέστε μας.
1: Πάμε να δούμε τι θα απαγγείλει ο Μιχάλης σήμερα.
0: Θα σας απαγγείλω. Θέλω να δώσω και μία μικρή βοήθεια. Το κομμάτι δεν είναι αγγλικό. Έτσι. Δεν είναι αγγλικό το κομμάτι, οπότε είναι μία μικρή βοήθεια που μπορώ έτσι εξ αρχής να δώσω για να βοηθήσω. Μία λέξη είναι ο τίτλος. Μία και έξω δηλαδή γίνεται η δουλίτσα. Δεν είναι φέρτο, όχι. Είναι μία λέξη.
1: Άλλη λέξη.
0: Είναι άλλη λέξη. 2812-55-961. Καλέστε μας τώρα για να παίξουμε. Να διαγωνιστείτε και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
2: Νίκος.
0: Νίκο, Μήλο, έχεις ξαναπάει στη Μήλο?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ,
1: μήπως είναι μια να είναι τώρα
0: καλή
1: η
0: ευκαιρία, τι λες?
2: Θα δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, το διαγωνισμό μας τον έχεις ακούσει, τον ξέρεις?
2: Όχι. Ναι, τον έχω.
1: Έχεις ναι ακούσει... ή όχι, κάτι ναι μπερδευτήκαμε.
0: Δεν έχω καταλάβει.
2: Συγγνώμη, τον ξέρω, ναι.
0: Καφεδάκι έχουμε πιει, ξεκινάμε με τη βασική ερώτηση.
2: Όχι.
0: Λάθος ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σου το πω εγώ μία στα γρήγορα, παρακολούθησέ με. Ξεκινάει ο Μιχάλης, κάνει μία απαγγελία ενός τραγουδιού ξένου μεταφρασμένο στα ελληνικά. Εμείς θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού.
2: Ωραία.
1: Στη γλώσσα που είναι, τέλος πάντων.
2: Α, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι. Δεν είναι αγγλικό το τραγούδι, έχω δώσει και βοήθεια πάντως, να ξέρεις. Οπότε έχει το στο νου σου. Λοιπόν, πάμε για την ερμηνεία μου. Καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά.
0: Ναι, ξέρεις πως σε κοιτούσα για λίγη ώρα. Πρέπει να χορέψω μαζί σου. Είδα το πως το βλέμμα σου με προσκαλούσε. Δείξε μου τον τρόπο να προσέλθω. Εσύ είσαι ο μαγνήτης και εγώ είμαι το μέταλλο. Πλησιάζω και καταστρώνω το σχέδιο. Και μόνο η σκέψη του επιταχύνει τον παλμό. Τώρα το απολαμβάνω περισσότερο από ό,τι συνήθως. Όλες μου οι αισθήσεις επιζητούν περισσότερα. Αυτό το έργο να γίνει δίχως άλλους μπελάδες. Αργά. Θέλω να αισθανθώ το λαιμό σου αργά. Άσε με να σου ψιθυρίσω πράγματα έτσι ώστε να τα θυμάσαι όταν δεν θα είσαι μαζί μου. Αργά. Θέλω να σε γδίσω με τα φιλιά μου. Αργά. Να στολίσω τους τοίχους του λαβύρινθου σου. Και τοποθέτηση χορηγού. Και να μετατρέψω το σώμα σου σε χειρόγραφο.
1: Σε χειρόγραφο. Τα πες όλα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Το χειρόγραφο, τον πέρδεψε. Με παίρνεις τηλέφωνο χωρίς να έχεις πει καφέ. Πού πας, δεν
1: πήγες σε βράκο. Τον πέρδεψε το χειρόγραφο, γιατί μέχρι το αργά αργά ήταν οκ ο άνθρωπος. Μετά που πες το χειρόγραφο αποτελειώθηκε. Εγώ τον άκουσα, στο αργά το είχε.
2: Παιδιά, εγώ φαντάστηκα ότι θα είναι όλο μια πρόταση. Αυτό ήταν του Καβάφη.
1: Ήταν του Καβάφη.
0: Άμα το ακούσει μετά, δεν ήταν του Καβάφη, θα το καταλάβει ποιο ήταν.
1: Ήταν Καβάφη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που προσπάθησε πάντω. Φιλική συμβουλή, τρέχα για καφέ επιγόντω. Επιγόντω, επιγόντω. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ στη γραμμή, γεια σα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σα, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμεί, το όνομά σα?
3: Είμαι η Μέρη.
0: Μέρη, αφημί.
3: Πάμε.
1: Μέρη, για πες.
0: Είμαστε εδώ πέρα με συμμετοχή. Λοιπόν, Μέρη, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι?
3: Νομίζω, επειδή είπατε ότι δεν είναι στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Για πες.
3: Αυτά, Despacito.
0: Που σημαίνει αργά, τον Despacito, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε, Σιμέρη.
0: Γεια σου,
1: μπράβο.
0: Μέρη.
3: Βοήθησε ο Μιχάλης, βοήθησε πάρα πολύ.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν βοήθησα. Άμα δεν έχετε όμως πιει καφέ και με παίρνετε τηλέφωνο, τι να κάνω, παιδιά, σπαθιά να καταπιώ. Δεν γίνεται. Αυτό. Αυτό. Μέρη, έχεις μπει στην κλήρωση. Okay. Μήλο, έχεις ξαναπάει, Μέρη?
3: Πολύ, πολύ, πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Με τον άντρα σου?
3: Ναι. Τότε ήταν η σχέση.
0: Στα μέλια.
1: Τότε ήταν η σχέση.
0: Στα μέλια. Μετά.
1: Θα πάτε να το ξαναθυμηθείτε. Μπορεί να είστε εσύ τυχεροί.
0: Έχετε πάει από τότε άλλα ταξίδια με τον άντρα?
3: Μαζί με τα παιδιά.
0: Το λες και με μία απογοήτευση.
1: Τώρα, βέβαια, αυτό το ταξίδι είναι για δύο άτομα, να ξέρεις. Εγώ το λέω με τρόπο. Αυτό είναι για δύο άτομα.
0: Τώρα θα κάνεις τα γλυκά τα μάτια στην πεθερά να κρατήσεις τα παιδιά.
1: Δηλαδή, αν θέλετε εσείς να πάρετε άλλα δύο, όχι, είναι για δύο άτομα, ξέρεις.
0: Και θα ξαναζήσετε και το τότε που γνωριστήκατε και τα λοιπά. Να πάτε στα ίδια μέρη να ξαναβρεθούμε, που λέει και το τραγούδι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 45 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961. Παιδιά, είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα, την ηλεκτρική του συντρόφου σας. Πάρτε το χαμπάρι. Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα είναι μία για τον καθένα.
1: Όχι, μα να σου πω λίγο, γιατί εγώ το θεωρώ υπερβολή σε μία οικογένεια 4 ατόμων να έχουν 4 συσκευές.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουν μία συσκευή και 4 καπάκια να εναλλάσσονται. Άμα θέλουν 2 ταυτόχρονα πριν τα δόντια του.
1: Εντάξει, τα 4 άτομα έχουν 2, αλλά τα 4 άτομα να έχουν 4 δεν είναι υπερβολή.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει μία ηλεκτρική και 3 χειροκίνητες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το από πάνω, ούτως ή άλλως το αλλάζεις. Είχε ο καθένας
0: ναι,
1: το δικό του.
0: Ναι.
1: Α, εγώ μιλάω για τη συσκευή. Δηλαδή κάθε οικογένεια, εσείς έχετε 4 συσκευές ηλεκτρικής.
0: 2-55-61, έχω να δώσω και εισιτηριά και για Τεχνόπολης. Περιμένω απάντηση να μου πείτε σε αυτό το ερώτημα. Έχετε
1: υπερβολή.
0: Πόσες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες ανάλογα με τα άτομα έχετε? 2-55-61 και έχω εισιτηριά
1: λοιπόν,
0: και Τεχνόπολης.
1: Και θέλω να πάω λίγο και πίσω στη Μαρία να κάνω εδώ μία αναδρομή για τα σουβενίρ, διότι το ξέχασα πριν. Όταν η Μαρία δούλευε στο αεροδρόμιο, τέλος πάντων, είχαν πετύχει σε έλεγχο τουρίστρια η οποία για σουβενίρ από την Κρήτη είχε πάρει 11 τζιτζίκια ζωντανά.
0: Και φαντάσου να κάθεσαι εσύ το μπροστινό κάθισμα.
1: Όχι, τα κατέστησαν, Μιχάλη μου. Δεν μπορούσες να δεν μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος τα τζιτζίκια. 11 τζιτζίκια.
0: Σου λέει θα πεθάνουν 1-2-3 στη διαδρομή, θα μείνουν τα άλλα ζωντανά, θα πολλαπλασιαστούν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή φαντάζεσαι να σου έφερνε ένα κάποιο ζωρό ένα τζιτζίκι. Τι να το κάνει.
0: Ζωντανό.
1: Ζωντανό, παιδάκι.
0: Εν τω μεταξύ, στο Λονδίνο υπάρχουν τζιτζίκια, εσύ που έχει πάει.
1: Στο Λονδίνο δεν έχω ακούσει. Στα πάντα.
0: Για φαντάσου
1: να
0: του πάει ξαφνικά η γυναίκα τζιτζίκια να πολλαπλασιαστούν και να γεμίσει τζιτζίκια το Λονδίνο.
1: Να σου πω κάτι, δεν πρόκειται να επιβιώσουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Στο κρύο τα τζιτζίκια θέλουν θερμό κλίμα.
0: Ενώ στο αεροπλάνο δεν θα υπήρχε πρόβλημα να κάνουν μια πτήση ωραιότατη.
1: Τα κατάσχεσαν ναι. Λέει και τα πήγανε στα πεύκα και έξω και τα άφησαν.
0: Στα πεύκα τα πήγανε, τα πετάξανε σε κανένα κάδο.
1: Όχι, όχι, στα πεύκα τα αφήσανε. Κατά τον έλεγχο της χειροποσκευής τα βρήκανε. Στο εντωμεταξύ, πραγματικά, μία μέρα Μαρία που θα έχεις όρεξη, πες μας τι άλλα περίεργα πράγματα έχεις
0: βρει στις τσάντες τουριστών. Μαρία, συγκέντρωσε. Θυμίζουν τα παλιά τα ωραία αυτά του αεροδρομίου να μας πεις έτσι ωραίες ιστορίες.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Είναι η Μαρία, λες.
1: Όχι, δεν είναι η Μαρία.
0: Γεια σας. Γεια σας. Με ακούτε?
1: Πώς σας λένε να μας πείτε, άμα θέλετε.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Πώς σε λένε?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο, θες να πας σινεμά?
2: Για το Τεχνόπολη, ναι.
1: Ωραία. Έχεις αποφασίσει ποια ταινία θα δεις? Γιατί έχουμε το διάβολο που φορούσε Πράντα και έχουμε και τον Μάικλ Τζάκσον. Ανοίχτα κοιτά, ανοίχτα Σάββατο
0: Κυριακού ήταν. Ανοίχτα κοιτά. Για πες μας τώρα, Μανώλη.
2: Το Μάικλ Τζάκσον, Γιώργος.
1: Γιώργο τον λένε τώρα. Τέργεζε το Ανίτα Κίτα.
0: Δεν μπορούμε,
1: το
0: Ανίτα Κίτα. Μόνο Ανίτα Κίτα.
1: Και τέργεζε.
0: Γιώργο, είπαμε έτσι, έχω μπερδευτεί, Γιώργο.
1: Μάικλ Τζάκσον μου είπε ότι είναι πολύ ωραία η ταινία. Μείνε στη γραμμή να
0: κρυφτεί. Ρώτα για τον Οδοντόβουρτσα που επικοινωνείτε.
1: Όχι, γιατί δεν είμαι σίγουρη θα τα καταφέρω.
0: Για την Οδοντόβουρτσα έχει απάντηση.
2: Έχω μπερδευτεί λίγο με τι ακριβώ είπατε.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Απλά μείνε στη γραμμή, ρε, εσύ. Ακολούθα απλές οδηγίες. Μείνε στη γραμμή.
0: Stay tuned.
1: Μην κλείσεις το τηλέφωνο, δηλαδή.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, Ανίτα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι. Κάποιες φορές η επικοινωνία δυσκολεύει.
0: Εγώ την Ανίτα την καταλαβαίνω, παιδιά.
1: Δεν είμαστε και όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, εσύ αμέσως λύσαξε.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω. Πριν πάω στο PowerPlay της εβδομάδας και στο break. Σπουδέ στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και φυσικά εκπρόσωποι του έρχονται στο Ηράκλειο αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε Σάββατο λοιπόν στο Galaxy έρχεται αυτή η ωραία ενημέρωση για εσάς που ενδιαφέρεστε. Θα πάω break.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Dirty Show.
6: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Undressed, λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.
1: Θα σε πάω εγώ τώρα μέχρι την τραπεζαρία, που είναι το σημείο όπου μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Και στην Αθηναϊκή Υπλογραμμή μπορείς να βρεις την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σου το χώρο. Μέσα σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Κατάνου 27 και Ελευθέρωση μπορείς να διαλέξεις ό,τι ταιριάζει στα δικά σου γούστα. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram για να δείτε έτσι και να πάρετε ιδέες.
0: 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη. Δευτέρα σήμερα θα έρθει και το Μαριό μας στις 4 για
1: με
0: το Top 10.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει ξανά την Παρασκευή, όπου θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια των 90s.
0: Ακούω ροκ. Καλό, πολύ καλό.
1: Δυνατό.
0: Ώρα λοιπόν να μαζέψουμε και εμείς τα μογαλάκια μας από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
3: είναι
2: έχουμε...
3: ο κόκορας οι ρίζες μας.
2: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
3: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κυδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
2: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
3: Με μπάμια.
2: Πολύ ωραίο.
3: Πολύ
2: και αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
3: Πολύ δυνατό.
2: Αλλά να σας πω λίγο, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
3: Ναι.
2: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
3: Δεν θα τον έκανα.
2: Γιατί?
3: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
7: Έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο.

0: 6810 545 551. Προκαταρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά.
11: Χωρίς διακοπή.
7: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ.

0: Η κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο ΑΕΓΕ 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ σε μοναδικές τιμές.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
7: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
7: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
7: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810. 25-64-25. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
11: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
12: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
13: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
14: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
15: Καμπρέ μου.
13: Πεθερούλη μου.
16: Μπαμπά.
14: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
17: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
18: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
18: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία

0: και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
0: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
7: Έμστα έλεγα! Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Θεοδωράκης Events. Η πρώτη επιλογή για εσάς που θέλετε να ξεχωρίσετε. DJs. Μουσική. Φωτισμός, Mirror Booth, 360 Video Booth, Audio Guest Book και όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες για να δώσετε στην εκδήλωσή σας τη μοναδικότητα που της αξίζει. Θεοδωράκης Events. Creating Feelings.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Και τώρα.
6: Και τώρα.
3: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: The

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν θα πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο, γιατί, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
5: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επόμενα.

0: brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Τα κάνω.
7: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
11: Γαμπρέ μου.
12: Πεθερούλη μου.
13: Μπαμπά.
10: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
14: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
4: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
15: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
16: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
17: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
18: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
19: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
20: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
21: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασίλειο.

0: τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
1: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στο KISS 961. Κάθε απόγευμα KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα είμαστε έως και τις 6.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτή εδώ ήταν η Alice Merton και το τραγούδι No Roots. 13 λεπτάκια μετά από τις 4. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή από χειμωνιάτικο τουλάχιστον. Τριήμερο. Εύχομαι να περάσατε καλά. Εντάξει, παιδιά, επέστρεψε για λίγο ο χειμώνας. Με βροχές, με χαμηλές θερμοκρασίες και με χιόνια σε ορεινά σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως και στην Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή έχει καθαρίσει λίγο ο ουρανός. Εντάξει, η θερμοκρασία είναι πάλι χαμηλή. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι σταδιακά από αύριο έτσι λίγο χαμογελάει ο ήλιος. Γύρω στους 20 βαθμούς θερμοκρασία από αύριο, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο. 22 με 23 βαθμούς ανεβαίνει η θερμοκρασία την Τετάρτη και ακόμα πιο ψηλά Πέμπτη και Παρασκευή. Με την Παρασκευή να φτάνει η θερμοκρασία γύρω στους 27 με 28 βαθμούς. Άρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι αρκετά ζεστό, έτσι ώστε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν καταφέραμε τέλος πάντων να κάνουμε το τριήμερο. Απόγευμα Δευτέρας, καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και φυσικά έρχεται διαγωνισμός. Αυτή την εβδομάδα τα πλοία της Minon Lines ταξιδεύουν στη Μήλο και φυσικά μπορείτε να ταξιδέψετε και εσείς στην κλήρωση που έρχεται στο τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. Παίζουμε Βρες το τραγούδι καθημερινά. Ακούτε όλες τις ζωντανές εκπομπές του Kiss 961. Μεταφράζουμε στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν. Καλέστε αμέσως μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου. 28-10-255-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να μας δώσετε το σωστό τίτλο του τραγουδιού και να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες Gym Class Heroes εδώ και Cupid Shock Hold. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάτα κατοικίας, όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτα Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε για Μήλο, φυσικά με τα πλοία της Minoan Lines. Παίζουμε βρέστο τραγούδι, έχω ετοιμάσει για σας ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Θα σας πω τους στίχους στα ελληνικά και εσείς θέλω να μου δώσετε τον τίτλο. 2810-255-961 το τηλέφωνο του KISS. Παίζουμε βρέστο τραγούδι, συμμετέχετε στον διαγωνισμό για μία ακόμη εβδομάδα και μπαίνετε στην κλήρωση που έρχεται στο τέλος της εβδομάδας για να διεκδικήσετε ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο, με τα πλοία της Minoan Lines και με προορισμό αυτή την εβδομάδα τη Μήλο. Την προηγούμενη Πέμπτη έγινε μία ακόμα κλήρωση και πάμε να θυμηθούμε τι συνέβη στον αέρα του KISS.
4: Είχα μία κλήση από εσάς.
5: Το όνομά σας πώς είναι?
4: Μάνος λέγομαι.
5: Μάνο.
4: Ναι.
5: Είμαι η Ειρήνη και σε καλώ από τον KISS για να σου πω... Μάνο, είσαι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μάνο, έχεις κερδίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο και όμορφο δώρο.
4: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα φύγεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι με τα πλοία της Minoan Lines. Εσύ και η παρέα σου θα διαλέξεις μαζί να έρθει κάποιος. Θα πάρεις και το γιοταχή αυτοκίνητο. Θα μπείτε στη δίκλινη καμπίνα και θα ταξιδέψετε με τα υπερπολιτελή πλοία της Minoan Lines στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο, με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Πού ήσουν και σε καλέσαμε και δεν σε βρήκαμε, Μάνο, πριν?
4: Είμαι στη δουλειά.
5: Στη δουλειά,
4: εργάζομαι, ναι.
5: Να τώρα που ήρθα και ένα πολύ όμορφο δώρο, ενώ είσαι στην εργασία. Πώς κατάφερες να μπεις στην κλήρωση, θυμάσαι με ποιο τραγούδι?
4: Όλα τα χρωστά στη γυναίκα μου, γιατί ακούγαμε το τραγούδι το πρωί στην εκπομπή.
5: Ναι.
4: Του Μιχάλη και ναι, της Εβίτας, και έλεγε τους στίχους στα ελληνικά. Μου λέει, αυτό νομίζω είναι αυτό. Λέω, θα πάρω τηλέφωνο γιατί και εγώ το νομίζω.
5: Τέλεια. Και πήρατε το τηλέφωνο και ήταν αυτό τελικά.
4: Είμαστε στην κλήρωση και ήταν αυτό, ναι.
5: Τέλεια. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά. Συγχαρητήρια και σε εσένα και στη γυναίκα σου.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Θα περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να σε ενημερώσω. Έγινε. Για την παραλαβή, εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, για χαρά.
3: Πολλά πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μας, στο Μάνο. Μαδική δουλειά βλέπετε. Ακούγανε το πρωί ντυρι-ντυρι, ακούσανε τους στίχους και λένε, μάλλον αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, η Χαρά είμαι.
3: Γεια σου, Χαρά, καλή εβδομάδα.
6: Επίσης.
3: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάνος την προηγούμενη Πέμπτη κέρδισε ένα ταξίδι. Εσύ διεκδικείς ένα ταξίδι για δύο με προορισμό τη Μήλο αυτή την Παρασκευή. Έχεις ξαναπάει?
6: Όχι.
3: Να, μια καλή ευκαιρία.
6: Αυτό.
3: Γιατί καλοκαίρι έρχεται. Εντάξει, τώρα είχε κάτι βροχές αυτές τις μέρες, αλλά εντάξει, φτιάχνουν τα πράγματα, φτιάχνουν. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
6: Πάμε, πάμε, έτοιμη.
3: Θα σου διαβάσω τους στίχους του τραγουδιού. Πολύ πολύ γνωστό, πολύ πολύ αγαπημένο. Και εσύ θα μου δώσεις τον τίτλο στα αγγλικά. Είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
3: Είμαστε 7 δευτερόλεπτα μακριά. Ή όσο μένω εδώ, θα περιμένω. Δεν είναι απλώς ένα δευτερόλεπτο. Είμαστε 7 δευτερόλεπτα μακριά. Για πες, γρήγορα, πριν τελειώσει ο χρόνος.
7: Δεν το ξέρω.
3: Δεν το ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα γιατί, που θα το βάλω καθόλου να παίξει, θα πεις απίστευτο, το ήξερα. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία για την επόμενη φορά όμως.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, παιδιά, ένα πολύ γνωστό τραγούδι, ένα πολύ αγαπημένο. Δεν το βρήκαμε, πάμε όμως να τα ακούσουμε.

Μπαούσα και μανιωτικά εδώ, μα παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για Power Play Live Symbol. Έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Kiss. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
10: Center. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Με απόγευμα Δευτέρας, βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Καλησπέρα στους οδηγούς. Κίνηση αυτή τη στιγμή σε Σταυρωμένο, σε 62 μαρτύρων στο ρεύμα προς Γιώφυρο, αλλά και στο Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω σε πάρα πολλά σημεία στη Λεωφόρο Κνωσού και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Κίνηση βλέπω προς Ικάρου και Καζαντζίδη και λιγάκι αυτή τη στιγμή στην Παραλιακή. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Έρχεται η Τάιλα.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
15: Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες με Calvin Harris, Clementine Douglas και Blessings. Φτάνουμε στις 5 μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποντισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, KISS 961 στα ραδιοφωνά σας και φυσικά είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για άλλη μία φορά σήμερα Βρες το τραγούδι. Σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, να δεν θα πω περισσότερα. Ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές και σε διαφορετικές συνθήκες, θα πω. Το έχουμε χορέψει κιόλας, τα έχουμε κάνει όλα αυτά μαζί του. Ποιον έχω στην γραμμή μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Πες μου το όνομά σου.
4: Κατερίνα.
3: Κατερίνα, θέλω πάρα πολύ να βρεις αυτό το τραγούδι που έχω βάλει.
4: Και εγώ θα το ήθελα.
3: Γιατί όταν σκέφτηκα ότι θέλω να το βάλω, χαρήκα πάρα πολύ.
4: Μακάρι.
3: Είναι ένα τραγούδι που το έχουμε χορέψει κάπως μόνες μας. Θέλω να ξέρεις. Λοιπόν, θα σου διαβάσω τους στίχους στα ελληνικά.
4: Ναι.
3: Και εσύ θα μου δώσεις τον τίτλο στα αγγλικά.
4: Ωραία.
3: Και όλα αυτά τα κάνουμε για να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής και να διεκδικήσεις και εσύ, Κατερίνα, ένα τραγούδι, ένα ταξίδι για τη Μήλο με τα πλοία της Minoan Lines. Διπλή καμπίνα, γιώτα έχει αυτοκίνητο, χαμός.
4: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Πάμε όμως να παίξουμε.
4: Για να δούμε.
3: Θα ξεκινήσω να σου διαβάζω τους στίχους. Μόλις τελειώσω, έχεις τη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα για να μου δώσεις τον τίτλο.
4: Ωραία.
3: Ξεκινάω.
4: Ναι.
3: Ω μωρό μου, πώς έπρεπε να ξέρω ότι κάτι δεν ήταν σωστό εδώ? Ω μωρό μου, δεν έπρεπε να σε αφήσω να φύγεις και τώρα είσαι εκτός του οπτικού μου πεδίου. Δείξε μου πώς θέλεις να είναι, πες μου γιατί πρέπει να ξέρω τώρα. Γιατί η μοναξιά μου με σκοτώνει και εγώ πρέπει να ομολογήσω, ακόμα πιστεύω, ότι δεν είμαι μαζί σου, χάνω τα λογικά μου. Δώσε μου ένα σημάδι, χτύπα με μωρό μου, άλλη μια φορά. Το έχεις.
4: Oh baby, baby.
3: Το έχεις, το έχεις. Άλλο, άλλο, άλλο.
4: Άλλο.
3: Άλλο.
4: One more time.
3: Είσαι πάρα πολύ κοντά. Ξέρεις ποια το τραγουδάει. Το έχω καταλάβει. Ξέρεις και ποιο τραγουδί είναι. Το έχω καταλάβει. Δεν μου έχεις δώσει τον τίτλο, το σωστό.
4: Ναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
3: Δεν πειράζει, θέλω να μείνεις όμως, γιατί θα το βάλω εγώ να το ακούσουμε, έτσι λίγο να το χορέψουμε στο μυαλό μας.
4: Ωραία.
3: Εντάξει, Κατερίνα, καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
4: Γεια.
3: Γεια. Λοιπόν, παιδιά, τους ακούσατε τους στίχους του τραγουδιού. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν είναι καινούριο. Θα πω ότι είναι ένα πιο παλιό τραγούδι. Πολύ αγαπημένη η τραγουδίστρια. 2-55-9-61, αν έχετε τον τίτλο του τραγουδιού έτοιμο στο μυαλό σας. Για να δω ποιον έχω στη γραμμή μου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Αχ, δεν σ' ακούω καλά. Ένα-ένα. Καλησπέρα. Έχω, παιδιά, μια κράτρια την οποία δεν την ακούω. Για να μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά εδώ. 2810-255-961 για να μου δώσετε τον τίτλο του τραγουδιού που μόλις ακούσατε τους στίχους. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
3: Το όνομά σου?
6: Στέφανος.
3: Στέφανε, έχεις τον τίτλο του τραγουδιού?
6: Ναι, πρέπει να είναι της Britney Spears και την Baby One More Time.
3: Αυτό είναι.
6: Ευχαριστώ.
3: Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι στο μυαλό μου. Εγώ είχα ότι θα μου απαντούσε ακροάτρια σε αυτόν τον τίτλο. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που με πήρες τηλέφωνο και που μπήκε στην κλήρωση. Διεκδικείς και εσύ ένα ταξίδι για δύο για τη Μήλο, φυσικά με τα πλοία της Minoan Lines, και θέλω να μείνεις στη γραμμή σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
2: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Στην θέση νούμερο 10, Harry Styles και Aperture, μια δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Κατσάι και Γκαμπριέλα, μόλις μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 9. Και για όλους εσάς που ψάχνετε για γυαλιά ηλίου ή οράσεως, για όλους εσάς που θέλετε επώνυμα brand σε προσιτές τιμές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Emporio Armani, Prada και πολλά άλλα. Η ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει με την επιλογή των γυαλιών σας, αλλά και για να σας προσφέρει after sales υποστήριξη και service. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
1: Νούμερο 8.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Τέιμι Μπαλέ και Ντράκιουλα στην θέση νούμερο 7 από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Taylor Swift, The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τα τραγούδια που βρίσκονται στις θέσεις 6, 5 και 4.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970 888

0: 2-10-908-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι, ο κόκορας ο κρασάτος είναι οι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα. Αλλά να σας πω λίγο κάτι, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου,
2: ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
0: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
0: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
14: Νούμερο 6.

0: Στη θέση νούμερο 5 του σημερινού Top 10 ακούσαμε τη Ray και το τραγούδι Where is my husband από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Bibi Rexha, Faithless και New Religion σήμερα στην θέση νούμερο 6. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε New Entry την προηγούμενη εβδομάδα στην 7η θέση. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

και το τραγούδι I Just Might. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Έρχεται μικρό break αμέσως τώρα. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Είσαι μπαρίστα ή bartender. Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
13: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
15: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
16: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
15: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
16: Τι να είναι το CNC?
17: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
18: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε φόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
20: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούσαμε από την θέση νούμερο 10.
21: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Hey, νούμερο 3.

0: για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Μα πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3. Ακούσαμε Ζέινα και Ζάναντο. Ένα τραγούδι το οποίο ανέβηκε μία θέση πιο ψηλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Σταθερά. Για δεύτερη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 2, ακούσαμε την Olivia Dean και το τραγούδι So Easy. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Χιούτζελ και Σόλ, το Jamaican Bam Bam για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 961 και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακούσαμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί όπου δεν θα βρείτε μόνο ποιοτικά γυαλιά, αλλά και άψογη εξυπηρέτηση, after sales υποστήριξη και service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματα τους, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου, πίσω από τα δικαστήρια. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη και αποκτήστε τα γυαλιά που ταιριάζουν στο στυλ και τις ανάγκες σας. Οπτικά Αντωνακάκη, γυαλιά για κάθε βλέμμα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή εδώ στον αέρα του Kiss, εκεί γύρω στις 4. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: If you don't like something, change it.
3: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
3: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Saloma Das.
2: Life is simple.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και

0: Ήδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, ναι.
8: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
7: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
8: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Πω, τι σπιταρόνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Μάντε.

the season.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: If you don't like something, change it.
8: Life is simple.
7: If you don't like your job, quit.
8: Music, Marcel Jefferson.
7: If you don't have enough time, stop watching TV.
8: Saloma Das.
7: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Θεοδωράκης Events. Η πρώτη επιλογή για εσάς που θέλετε να ξεχωρίσετε. DJs. Μουσική. Φωτισμός. Mirror Booth. 360 Video Booth. Audio Guest Book. Και όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες για να δώσετε στην εκδήλωσή σας τη μοναδικότητα που της αξίζει. Θεοδωράκης Events. Creating Feelings.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. KISS 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

έτσι. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: και αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri.

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. The lights are slowly

νούμερο 9. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι.
1: Δηλαδή σε ποιο θα δει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Φανελάγανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρήματα αποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν ευήτερε παιδί μου που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα.